Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Ακούγεται δυνατά.
1: Στους 90,8.
0: Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

σκόνη και θρύψα, αλλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μες

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μες

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

μην αισθάνεσαι τύψεις. Έτσι είναι οι καρδιές ελεύθερες με τον άλλον ανάψεις. Όσα κάψαμε εμείς και μη μου εξηγήσεις.

0: σ' αγαπώ.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ, τεκ.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
4: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
3: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
4: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
3: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
4: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
3: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: ράδιο.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και φίβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
2: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης, είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
3: Είμαι ο Ηλίας Τουμασάτος. Είμαι καθηγητής Λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού. Όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
4: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος. Το δίκαιο παιχνίδι.
1: Μην το αφήνετε στην τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ, γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
2: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάντε τα να ακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας, μιλήστε και με τους ειδικούς.
3: Στον Απόβλου, ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και για να βοηθήσουν. Για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις. Το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
4: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του Απόβλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
5: Απόβλους. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην παιδιατρικής, νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710 27320, email apoplus@otenet.gr.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στον κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

0: είναι εκείνος που για σένα.
1: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Έσχυες που περπατάς, με μισείς και μ' αγαπάς, και τα δυο ταυτόχρονα. Και θηλιά μου στο λαιμό, ως εντώνει το διπλό, που για σένα τόσο

0: Καλά πήγε.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
2: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
1: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
2: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
1: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: μια ζωή.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
8: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
9: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
8: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
9: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8750.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

0: σας πω.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

Είναι σκέψεις που δεν θα αποφύγω. Κάποιος έρωτας μπορεί να βρεθεί, να καλύψει τα κενά τα δικά μου.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
1: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
0: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
1: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
0: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
1: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
0: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
1: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σ' όλο.

0: κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε το σταθμό της καρδιάς σου.

ξυπνάς ευχές που καταλήξαν αυτά πάθη και οι πλήγες αιμορραγούν και στάζουν δάκρυ και ενοχές που σ' αγαπώ κάποιες στιγμές.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

λένε για έναν τύπο που τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στο κήπο. Πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις, κι απ' τα μάτια του ποιος είναι

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δε γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

τις ώρες που περνάει μες της μοναξιάς στο κήπο. Πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις, για τα μάτια του ποιος είναι.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: άστο, πονάει, άστο.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
2: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
1: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
2: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
1: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: δυο.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

ήταν οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: Λοιπόν, σας καλησπερίζουμε σε μια εκπομπή αλλά μπρατσέτα. Έχουμε μπει λίγο στο καλοκαίρι, λίγο τα χάνουμε, λίγο η ζέστη. Λίγο το βρίσκουμε Τζέννη, λίγο αλλάζουμε συμπαρουσιαστές εδώ στο ραδιόφωνο και το πάμε θεατράλε.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν, κοντά μας έχουμε την Τζενούλα την Παπαδημάτου που κάθισε και λίγο μας εκπλήσει με διάφορα πράγματα, δεν την προλαβαίνουμε και ο καινούριος της ρόλος είναι συμπαρουσιάστρια ραδιοφωνικής εκπομπής. Ένα χειροκρότημα.
1: Παρακαλώ. Όλα τα είχα αυτό που μου έλειπε, λέει.
0: Σήμερα λοιπόν θα παίξουμε ένα θεατρικό ραδιοφωνικά που έχει να κάνει με την εκπομπή στο ραδιόφωνο.
1: Τέλεια.
0: Αυτό είναι το κόνσεπτ. Το έχει σκηνοθετήσει η κυρία Τζέννη Παπαδημάτου. Τζέννη, θα μας πεις δυο λόγια για το έργο που κάνουμε τώρα.
1: Το έργο λοιπόν, με μια φωνή να μας το πούνε εδώ τα κορίτσια δυνατά.
0: Να τους επαναφέρω στην πραγματικότητα. Το έργο δεν λέγεται ραδιοφωνική εκπομπή, έτσι λέγεται. Παπουτσωμένος γάτος το
1: ο
0: έργο.
1: Παπουτσωμένος γάτος, λοιπόν.
0: Ο παπουτσωμένος. Λοιπόν, για πείτε, παιδιά.
1: Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μην έρθουμε κοντά σου, είναι ναι. Ποτέ δυνατόν.
0: Τι θέλετε να πείτε, ότι φοράω μεγαλύτερο νούμερο παπουτσιά? Ή ότι αγαπάω τις γάτες?
1: Ότι αγαπάς τις γάτες.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που ξέρω από σένα είναι ότι όχι μόνο τις αγαπάς, δίνεις ψυχή, σώμα. Τι να πω.
0: Λεφτά.
1: Λεφτά, πόνο.
0: Λεφτά.
1: Πόνο, αίμα, δάκρυα και υδρότα που λένε.
0: Μπούλινγκ τρώω και πάει λέγοντας.
1: Αυτό, αυτό. Και τι είναι τα καημένα τα γατάκια.
0: Τα και ζωάκια,
1: έξυπνα ζωάκια είναι, γενικώς. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα γάτο.
2: Hello.
1: Έτσι. Που μας βγήκε λίγο έξυπνος, μας βγήκε λίγο πονηρός, μας βγήκε λίγο. Εφιέστατο γατί μπορώ να πω ότι είναι. Έτσι σκανδαλιάρεις. Πώς τα φέρνει από εδώ, πώς τα φέρνει από εκεί? Για πες μας, γάτε μου, ποια είσαι καταρχήν και γιατί τα κάνεις όλα αυτά?
2: Εγώ είμαι η Δανάη Χριστοδουλάτου και τα κάνω όλα αυτά πρώτα απ' όλα γιατί με έβαλε η κυρία Τζέννη να τα κάνω.
0: Όπω ότι σου ασκείς εξουσία, μας φύγει και έτσι η δουλειά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά γιατί θέλω να βοηθήσω το φίλο μου τον Καλόκαρδο να ζήσει καλά και ευτυχισμένα.
1: Τέλεια.
0: Ποιος είναι ο Καλόκαρδος?
2: Ο Σπυράγγελος.
1: Ο Γεωργίου.
2: Ο Γεωργίου.
1: Ο περσινός Πίτερ Παν.
0: Α, τι λες.
2: Τώρα είναι το αφεντικό μου σε αυτή την παράσταση. Και έχουμε εδώ πέρα τη γυναίκα του φιλάργυρου και το φιλάργυρο, οι οποίοι προσπαθούν να του πάρουν, να μην χωρίσουν αντίκως την περιουσία. Οπότε εγώ προσπαθώ με κάποιο τρόπο να μας ταΐσω, να το πω έτσι απλά, από τα τέτοια φιλάργυρα.
0: Έχεις βγει από νωρίς τη βιοπάλη της καθημερινότητας.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί την αδικία αυτός ο γάτος. Δεν μπορεί την αδικία.
2: Είμαι και γάτος και θέλω να τρώω κιόλας, οπότε προσπαθώ να στήσω τον Καλόκαρδο με την αρχόντισσα, με την κόρη της αρχόντισσας, τη Βαλεντίνη. Η αρχόντισσα είναι η Ελένη Αντωνάτου.
0: Ωραία, θα μας τα πούν μία-μία. Για πες μας, πόσο καιρό το προετοιμάζετε αυτό?
1: Ξεκινήσαμε στην ουσία από τις γιορτές. Από τις γιορτές δώσαμε τα κείμενα, δεν είναι? Νοέμβρη, τέλος Νοεμβρίου.
0: Γιατί πώς το έγραψα. Κάνεις παράλληλα.
1: Και άργησα γιατί επειδή το έγραψα όλο το έργο από την αρχή. Είναι πρωτότυπο το κείμενο.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, γιατί έχω 30 παιδιά. Έπρεπε κάτι να κάνω και να
0: για
1: βάλω ρόλο
0: για να συμμετέχουν όλοι.
1: Οπότε κράτησα λίγο τον πυρήνα, ας πούμε αυτό το πονηρούλης γάτος που... Αλλά όμως έχουμε βάλει πυρέτρες, έχω βάλει μέσα τύχη. Δύο
0: οι
1: τύχες.
0: Γάτοι έχουν οι πυρέτρες, μόνο οι πυρέτρες έχουν. Δεν έχουν αφεντικά οι πυρέτρες.
1: Έχουμε βάλει απατεώνες, απατεωνάκους που προσπαθούν να παγάγουν τον έξυπνο γάτο για δικό τους όφελος. Έχουμε τη γυναίκα του αδελφού του Καλόκαρδου, την πονηρούλα. Εδώ τη γυναίκα του φιλάργυρου. Που δεν αυτοί οι ρόλοι δεν υπάρχουν στο.
0: Τους έγραψε πάλι. Τους έγραψα εγώ. Μια φορά.
1: Και απλά μου πήρε λίγο χρόνο γιατί είχαμε και τα άλλα τα δικά μας, ξέρεις τώρα. Και λίγο...
0: Το νοσημάζευτο έχεις, θέλω
1: τι
0: να σου
1: πω.
0: Λοιπόν, για πείτε εσείς εδώ, πώς το. Εσύ είσαι βασικό εργαλείο, έτσι. Να. Γενικά, είσαι παντού.
1: Είναι και βοηθός μου, να ξέρεις.
0: Είναι και βοηθός. Και συγγραφέας και βοηθός.
1: Και ετοιμάζεται να γίνει και σκηνοθέτης.
0: Είναι το φυσικό σου χώρος, νομίζω, αυτό το καλλιτεχνικό στερέωμα.
2: Γιατί, ναι.
0: Θέλεις να πεις δύο λόγια πριν μιλήσεις στο κάθε παιδάκι για το τι, πώς το βιώνεις αυτό, τι σου κάνει στην ψυχούλα σου?
2: Πιο πολλά.
0: Αυτό το θέατρο.
2: Α, καλή ερώτηση. Δεν ξέρω, απλά είναι... όταν σε έναν κόσμο που έχουμε τόσο πολλά προβλήματα και πολέμους και τέτοια. Με το να ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή και να υποδείς ότι είσαι κάποιος άλλος, βοηθάει να ξεχνάς τα ίδια σου τα προβλήματα. Και ξέρω εγώ, στη Λυσιστράτη που έκανα τον γέρο και αυτά, και λέγαμε για τον πόλεμο, ενώ είμαστε σε εν ώρα πολέμου και αυτά, και εμένα με βοήθησε μια μανέβα στην ψυχολογία και πιστεύω και στο κοινό. Και τώρα με τον γάτο που από τα λόγια και αυτά που βλέπω είναι. Άμα δείτε τα λόγια, αυτό που λέει ο γάτος είναι να μην σταματάτε, να συνεχίζετε, μην τα παρατάς, μην τα βάζεις κάτω. Οπότε πάνω κάτω μπορώ να πω ότι ο γάτος και ο ρόλος είναι...
0: Φτιαγμένος και κομμένος για τις Πανελλήνιες.
2: Ναι, ναι.
0: Ο γάτος, μην τα παρατάς, μην τα βάζεις κάτω.
2: Ναι, άμα δεν είχα το ρόλο, δεν πιστεύω ότι θα είχα κάτσει να μπω στη διαδικασία να τελειώσω το σχολείο και όλα αυτά. Γιατί δεν ήθελα να... Οπότε...
0: Δεν ήθελες, α.
2: Όχι, βαριόμουν. Οπότε... Είχαμε την κυρία Τζέννη και είχαμε και το ρόλο. Και μέσα από το ρόλο συνέχισα το τέτοιο. Δηλαδή,
0: μπράβο, Τζέννη. Εμπνέησε και τα κείμενά σου είναι φοβερά πάντα. Ναι, ήθελες να το παρατήσεις.
2: Ναι, ναι, βαρέθηκα.
0: Βαρέθηκε στο σχολείο.
2: Ναι, εντάξει, είναι και συνθήκες εκεί πέρα μέσα. Αλλά εντάξει, με το ρόλο και αυτά που σου λέει συνέχισε, μην τα παρατάς και το ζεις κάθε μέρα, καταντάς να γίνεσαι ο χαρακτήρας. Δηλαδή και τώρα στο σπίτι έχω καταντήσει να λέω στη μάνα μου, μην τα παρατάς, μάνα, μην τα βάζεις κάτω, είναι μπροστά σου.
0: Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία μηνύματα. Συγκινητικά είναι αυτά τα μηνύματα. Είναι πίσω από τις λέξεις τα μηνύματα
1: που λέω. Είναι αυτό που λέω, τη δύναμη της τέχνης. Αν μπορεί να σωθεί στο ένα παιδί, είναι αυτό. Πολύ μεγάλο. Ναι. Και το συγκεκριμένο παιδί...
0: Το παιδί αυτό το ξέρω. Το έχω πάρει και συνέντευξη και χαίρομαι πάρα πολύ
1: και
0: που την βλέπω και στο θέατρο.
1: Πάει και για σκηνοθέτης.
0: Ό,τι θέλει θα πάει. Έχει μεγάλες δυνατότητες και έχει σκαιροπή προς την τέχνη. Σου λέω, η τέχνη είναι ο φυσικός χώρος. Και πολύ καλή απόφαση να τελειώσει το σχολείο. Να σκέφτεσαι ότι το ανεξάρτητα από το τι κάνουμε και τι πορεία παίρνουμε στη ζωή μας, καλό είναι ότι ξεκινάμε να το ολοκληρώνουμε και μετά να αλλάζουμε σελίδα. Η ολοκλήρωση φέρνει χαρά. Ότι φεύγει ένα βάρος από μέσα μας. Και όταν έχουμε και tasks και πράγματα πρέπει να τα ολοκληρώνουμε, μας δίνει χαρά αυτό. Μην το παρατάτε. Ολοκληρώστε το και αλλάξτε. Η ζωή έχει πολλούς δρόμους. Πότε είναι ο παπουτσόμενος γάτος?
1: Το Σάββατο στις 6 Ιουνίου και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7.30 ώρα, στον Κέφαλο.
0: Ωραία, Σάββατο 6 Ιουνίου και Κυριακή 7 Ιουνίου. Είδες ποινή. Ωραία. Εσείς τι είστε, κυρία μου, και ποια είστε?
3: Εγώ είμαι η Αναστασία. Κάνω την γυναίκα του Φιλάργυρου. Και...
0: Γι' αυτό σας μιλάω στον πληθυντικό, γιατί βεβαίως. Έχετε ένα κύριο.
3: Και σκεφτήκαμε να κάνω εγώ τη γυναίκα, επειδή αυτός που κάνει τον Φιλάργυρο είναι... Την περνάω για δύο κεφάλια και θέλαμε να το κάνουμε πολύ κωμικό.
0: Α, ο άντρας είναι λίγο μικροσκοπικός. Μάλιστα.
3: Ναι. Και ουσιαστικά και με φοβάται. Και
0: στα αλήθεια, σε φοβάται? Σε βλέπει έξω στον δρόμο και αλλάζει τετράγωνο?
3: Όχι. Είμαστε πολύ καλές φίλες.
0: Α, είναι κοριτσάκι ο Φιλάργυρος.
1: Ναι, είναι η Ντίντα. Η Αναστασιάδη. Η Διονυσία Αναστασιάδη.
0: Πώς το σου αρέσει αυτό, δηλαδή, ποιο είναι το συνέστημα που αποκομίζεις? Τι νιώθεις, τι λες τη μαμά, τώρα τι πάνε να κάνω, λες τη μαμά? Λες, όχι, τώρα αυτή η Τζέννη πάλι τα ίδια και τέτοια, ή πας με χαρά?
3: Όχι, μ' αρέσει το θέατρο.
0: Σ' αρέσει?
3: Και στο σχολείο, ας πούμε, όταν κάνουμε καμία παράσταση.
0: Σ' αρέσει?
3: Με βάζουν σε έναν πιο υψηλό ρόλο.
0: Α,
3: γιατί έρχονται πάρα πολύ.
0: Έχουν και... αναγνωρίσει το ταλέντο.
3: Και...
0: υψηλό ρόλο με πολλά λόγια και επίπεδο δυσκολίας, ε?
3: Ναι.
0: Και... κάτσε, να μας πεις δυο λόγια. Εσύ τι κάνεις, είσαι κακιά, τι είσαι? Είσαι η γυναίκα η σκληρή έτσι που τον άλλο...
3: Θέλουμε ουσιαστικά με το που πεθαίνει ο πατέρας του Φιλάργυρου και του Καλόκαρδου.
0: Ναι.
3: Εγώ και ο Φιλάργυρος θέλουμε κατευθείαν να χωρίσουμε...
1: Τις περιουσίες.
3: Και

0: στο τέλος, επειδή αυτός εδώ ο γάτος τα καταφέρνει,
1: ναι.
0: Θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας πάνω σε αυτόν, γιατί μέχρι τότε δεν το χωνεύαμε.
1: Ναι.
0: Και μετά να παίζουμε θέατρο και
1: στο γάμο. Αρχίζει το γλύψιμο μετά, λες, αυτός είναι έξυπνος τώρα. Ναι. Ναι.
0: Και λέμε να τον πάρουμε εμείς, να βγάλουμε περισσότερα λεφτά και να αφήσουμε τον Καλόκαρδο στην άκρη.
2: Αλλά έρχεται ο Καλόκαρδος και λέει ότι δεν τον αλλάζει με τίποτα.
1: Τι ωραία. Τα νοήματα είναι επίσης ψηλά.
2: Δεν μάλιστα. Τον αλλάζει για όλο το χρυσάφι της γης.
1: Τα έχετε μάθει τα λόγια όλα, κομπλέ.
0: Ναι.
1: Δυσκολευτήκατε?
0: Όχι, επειδή...
1: Καλά, εσύ είσαι ανερχόμενο αστέρι, είπαμε, φέρνεις τους δύσκολους ρόλους και...
0: Επειδή δεν μπορούσα να πηγαίνω και με τους άλλους, επειδή είχα άλλες δραστηριότητες...
1: Και πάει η πηγαίνω... Τζένι παντού, ναι, πάει άλλες ώρες.
2: Άλλες ώρες,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
2: έτσι, για να τους δέσω.
0: Μόνο εγώ, ο Φιλάργυρος, η Δανάη, δηλαδή ο γάτος και ο Καλόκαρδος. Και τα κάναμε, δηλαδή δεν περιμέναμε να κάνουν και άλλοι, και τα κάναμε συνεχόμενα και έτσι τα είχα μάθει από πολύ νωρίς.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Για να έρθουν τα άλλα παιδάκια, πηγαίνετε εσείς οι δύο δεσπίνιδες πίσω.
2: Η Αναστασία είναι και ανιψιά μου.
1: Η Αναστασία?
2: Έκανε πέρυσι το σμπί.
1: Στο άλλο.
2: Ναι, ναι, με τον πειρατή.
3: Το δεξί.
1: Λοιπόν, για πάμε. Εσείς οι ηθοποιός και οι δύο εδώ έχετε παίξει και στο... Κάνατε και άλλη ηθοποία. Κάνατε και τους αστυνομικούς εκεί. Εσύ να σου πέφτουν τα λεφτά. Έχετε παίξει και άλλους ρόλους. Για πες, είσαι
4: η... Είμαι η Γεωργία.
1: Κοντά μιλά μόνο, σ' ακούμε. Γεωργία, ναι. Και τι ρόλο έχεις εσύ?
4: Έχω την υπηρέτρια.
1: Mm-hmm.
4: Μ' αρέσει ο ρόλος μου.
1: Mm-hmm. Έχει πολλά λόγια. Δύσκολος?
4: Όχι, δεν είναι τόσο δύσκολος.
1: Αλλά θέλει να έχεις έτσι σωστό ύφος, να τον αποδώσεις.
4: Ναι.
1: Σας διδάσκει η κυρία Τζένι, ναι, το ύφος. Δεν είναι μόνο τα λόγια. Πω, κάνει το κεφάλι τη Δανάη, δύσκολα.
3: Όταν δεν είμαστε καλοί, μας κλειδώνει στο υπόγειο.
2: Ναι.
1: Έτσι γίνεται.
2: Μπούρδουλας.
1: Και εσύ, τι ρόλο διαδραματίζεις την παράσταση, πώς επηρεάζει τις εξελίξεις?
4: Είμαι υπηρέτρια που έχω καταλάβει λιγάκι τι έχει σκαρώσει ο γάτος.
1: Mm-hmm. Και τον δίνεις ή...
4: Όχι, όχι, δεν το δίνω.
1: Απλά, ξέρεις, το μεταφέρεις στον κόσμο, ας πούμε, ότι εδώ κάτι γίνεται.
4: Στις άλλες.
1: Στις άλλες, τον μαρτυράς όμως.
4: Δεν τον μαρτυράω, απλώς κάτι έχω...
1: Είσαι η έξυπνη υπηρέτρια της παρέας.
4: Κάπως έτσι.
1: Ωραία. Εσύ?
5: Εγώ είμαι η Ελένη Αντωνάτου και παίζω την αρχόντισσα.
1: Ναι. Εσύ, για πες, τι, ο ρόλος σου τι περιέχει?
5: Είναι μία αρχόντισσα που είναι έξυπνη, με ωραία κουστούμια βέβαια.
1: Ναι, αρχοντικά, ναι. Γιατί πώς αλλιώς, ναι.
5: Και... τέλος πάντων, δίνει την κόρη της στον Καλόκαρδο, δηλαδή δίνει την ευχή της για να την πάρει και...
1: Α, είναι και καλή, μπράβο.
5: Ναι.
1: Α.
5: Καλή καρδιά.
1: Καλή καρδιά κι αυτή, ναι.
5: Ναι. Και...
2: τον έχει καταλάβει τον Καλόκαρδο, τον γάτο και τον Καλόκαρδο, τι λένε ψέματα.
5: Ναι, το έχει καταλάβει. Είναι αρκετά έξυπνη και... και τέλος πάντων τα λέει όλα μετά, ότι τα έχει καταλάβει. Και,
2: και για ποιο λόγο δίνει την κόρη του σε έναν άνθρωπο που της έχει πει ψέματα? Τι έχει καταλάβει σε αυτόν τον άνθρωπο?
5: Ότι είναι αρκετά, δηλαδή της αξίζει, δεν είναι ένας δηλαδή της τύχης. Και δηλαδή πώς να το πω τώρα.
2: Έχει καλή καρδιά και το ναι, καταλαβαίνει.
5: Ναι, έχει καλή καρδιά. Δηλαδή, θα τον δίνω στην κόρη μου, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, ας πούμε.
5: Και...
2: τον θεωρεί και έξυπνο.
1: Ναι.
2: Γιατί για να καταφέρει όλο
1: και αυτό. Καλό, ναι. Σου λέει και λεπούρια την κόρη μου. Έτσι σκεφτόμαστε και εμείς οι μανάδες.
2: Και όμορφος.
1: Και όμορφος, ναι. Και έξυπνος και καπάτσος και καλός. Τέλει. Μια χαρά.
2: Αυτό είναι.
1: Ωραία. Μια χαρά. Εσύ έχεις μεγάλο ρόλο?
5: Εγώ... θα έλεγα ότι έχω έναν μεσαίο, δηλαδή παίζω

0: Και μετά γίνεται μία, πώς να το πω, μία παύση και παίζουν κάτι άλλοι και μετά και παίζει άλλοι και μετά ξαναμπαίνω εγώ με έναν πιο μεγάλο ρόλο.
1: Α, έχει εναλλαγές.
2: Μεγάλη διάρκεια, ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι πόση ώρα η παράσταση, έτσι.
2: Το έχουμε χρονομετρήσει τη μία μισή ώρα.
1: Μία μισή ώρα. Έχει και χορευτικά, ναι, και τραγούδια.
2: Ναι, τραγούδια, τα οποία τα έχω γράψει εγώ και στίχους και όλα, αφού δεν υπήρχαν πουθενά. Ναι. Και τις μουσικές.
1: Όλα τα έγραψες. Και τη μουσική.
2: Όλα και τη μουσική, ξέρεις, πάντα με τη βοήθεια αυτό που σου είπατε, όπως και την άλλη φορά με την τεχνητή νοημοσύνη. Έγραψα όλους τους στίχους. Ξενύχτησα πάρα πολλά βράδια για να μπορέσω να το πετύχω. Γιατί μου βγάζει. Ξέρεις, σου δίνει 2-3 επιλογές.
1: Ναι,
2: και όταν δεν σου πετυχαίνει, ξανά. Εγώ ήθελα να πετύχω λίγο να μοιάζουν οι φωνές με τα παιδιά, γιατί τραγουδάνε.
1: Ναι.
2: Και ακούγονται σε κάποια πολύ πετυχημένα, ας πούμε, οι ορχήστρες και αυτά, τα χοροδιακά με παιδικές φωνές. Αλλά είναι και κάνα δύο που μου ξεφεύγουν, αλλά λέω δεν πειράζει, παραμύθι παιδικό είναι.
1: Παιδικό παραμύθι.
2: Περνάει, ναι. Περνάει. Και είναι πολύ, πολύ όμορφα. Είναι πολύ ωραία τα τραγούδια, δηλαδή τα ευχαριστιόμαστε πάρα πολύ, κορίτσια, τι λέτε.
3: Ναι.
2: Έχουν βγει πολύ ωραία χορευτικά. Ναι.
1: Λοιπόν, είσαι και η Ζωή. Πάρε μια καρεκλίτσα, Ζωή, live είμαστε, ναι. Και να έρθει και η last but not least. Πάρε μια καρεκλίτσα, λέει. Ναι, κάτσε από εκεί.
2: Η πρώτη της εμπειρία με το ραδιόφωνο και το μικρόφωνο.
1: Τώρα θα μας τα πεις όλα, για κάτσε, μίλα. Δεν θα σε ρωτήσουμε τίποτα, αλλά πες.
2: Πριν ξεκινήσει να σου πω ότι εδώ το κορίτσι μας ήταν στο άναμα του δέντρου, το κοριτσάκι με το φτωχό κοριτσάκι.
1: Α, τι ωραίο που ήταν.
2: Που άναψε το σπίρτο.
1: Τι συγκινητικό.
2: Δεν ήταν πολύ ωραίο και αυτό. Που άναψε το σπίρτο, λοιπόν, και έδωσε τη φλόγα και άναψε το δέντρο.
1: Τη πάει αυτό το παραμύθι. Και σαν εμφάνιση, σαν look. Για πες μας, ποια είσαι, λοιπόν, Δεσποινής.
4: Είμαι η τύχη νούμερο 2. Και ουσιαστικά εγώ έχω, μαζί με την τύχη νούμερο 1, έχουμε, ας πούμε, φτιάξει όλο το παραμύθι.
2: Καθορίζουν τις τύχες των ηθοποιών.
1: Α,
2: των ρόλων, τέλος πάντων, ναι.
1: Α, και έχει ένα αφηγηματικό ρόλο.
2: Ναι, ναι, αυτό.
1: Τύπου...
2: Έτσι, και έχουν και με το, μια σκηνή πολύ ωραία, έτσι, με το γάτο. Τραγουδάνε και το τραγουδάκι τους εκεί με την τύχη.
1: Έχει
2: τραγουδάκι
1: με
2: τύχη. Ναι, τα έχουμε γράψει. Όλες και οι πυρέτριες έχουν τραγούδια. Και στο χορευτικά με τις πυρέτριες έχουμε την κυρία Ελένη Δαρδαμάνη με τη σχολή...
1: Καλλιτεχνία.
2: Καλλιτεχνία. Και θα έρθουν τα κορίτσια και θα χορέψουν ένα χορευτικό... Έτσι, πολύ εντυπωσιακό.
1: Α, τι ωραία, δεν το έχω.
2: Ναι,
1: αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Α, είναι του. Είναι παράσταση musical. Υψηλών προδιαγραφών.
2: Έτσι, έτσι.
1: Αυτά είναι.
2: Και έχουν και κορίτσια που χορεύουν, που είναι οι γάτες και χορεύουν και αυτά έτσι, με πολύ ακροβατικά.
1: Α,
2: και...
1: τι ωραία. Α, το έχεις κάνει, ναι. Σούπερ υπερπαραγωγή.
2: Κάτι απλό. Και έχουμε και τη μικρή ομάδα, τα πιτσιρίκια μας που είναι από 4 χρονών μέχρι 5-5,5 που κάνουν τα ζωάκια του δάσους.
1: Α, είναι και τέτοια ακουστικά.
2: Ναι. Και είναι σκιουράκια, είναι γατούλες, πιθικάκι, μια μαϊμουδίτσα.
1: Αχ, τι ωραία. Πώς θα κουμαντάρετε όλα αυτά τα παιδάκια, τα μικρά και όλες αυτές τις ηλικίες να έρθουν σε μια παράσταση να είναι...
2: Κοίταξε, έχω την Έφη την Παπά δίπλα μου που κάνουμε μαζί τη θεατρική αγωγή όλο το χειμώνα και στην ουσία τη μικρή ηλικία την έχει αναλάβει η Έφη.
1: Και αυτά ορμάνε. Δηλαδή,
2: και αυτά
1: λέει,
2: τώρα ξέρουν τώρα. Είναι η Έφη εκεί μπροστά, στη λοβά της. Και μας βοηθάει και η Ουρανία η Απέργη. Θα είναι πίσω, θα ντυθεί και αυτή ένα ζωάκι και αυτά. Και η Θεόνη Δημοπούλου.
1: Α,
2: μια κοπέλα φίλε. Η Ουρανία η Απέργη, ναι, την είπα τώρα, ναι. Και θα ντυθούν και οι τρεις έτσι ζωάκια και αυτά. Και ξέρεις, τα κουμαντάρουμε λίγο να μην αρχίσουν και.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά
1: όμως
2: είναι πειθαρχημένα παιδάκια. Πιο πολύ στα χορευτικά, λένε και κάποια τακούλες.
1: Λένε κιόλας. Ναι. Πω, αυτό μιλάμε είναι...
2: Είναι πολύ καλό για τα παιδιά, δηλαδή αυτή η έκθεση πάνω στη
1: και
2: σκηνή.
1: Μουσική και χορό και συνεργασία και πειθαρχία και ευχαρίστηση και ψυχική αγαλίαση. Και πες μας κι εσύ, πώς σε λένε καταρχήν, δεν σε ρωτήσαμε.
4: Λεωνιδάκη Βασιλική.
1: Ναι, και πώς και αποφάσες να επισκεφτείς τα μέρη, τα φιλόξενα της κυρίας Τζέννης εδώ.
4: Είχα αρχίσει από πέρυσι, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το θέατρο.
1: Είσαι σοφιστικές οι Δεσποινείς.
0: Έχει μια καρδιά.
1: Για πες.
4: Και είχα ξεκινήσει Δεν ήξερα αν θα πάω καλά, αλλά τελικά ανακάλυψα ότι αυτό είναι το ταλέντο μου.
1: Το είπε, το βλέπουν και οι γονείς, έτσι. Εγώ το είδα αμέσως έτσι ότι είναι το ταλέντο σου. Και σε ποιο κομμάτι, στην ηθοποιία, στη σκηνοθεσία, στη...
4: Περισσότερο στην ηθοποιία, γιατί και στο σπίτι, όταν μου λένε κάτι που δεν μου αρέσει, τους κάνω κάποιες...
1: Το παίζεις, ναι. Ξέρεις, όταν σου λένε κάτι που δεν σ' αρέσει. Ναι, είναι πολύ εκφραστική, ξέρεις. Ωραία. Και για να πούμε όλοι μαζί τώρα, ελάτε εδώ κοντά, να μου ξαναπείτε ένας-ένας για ποιο λόγο να έρθει κάποιος στην παράστασή σας, που είναι το Σάββατο αυτό και την Κυριακή. Όχι, το Σάββατο στις 7.
2: Το Σάββατο 6.
1: 6
2: και Κυριακή 7
1: Ιουνίου. Κυριακή
2: 7
1: Ιουνίου.
2: Στις 7.30 το απόγευμα.
1: Γιατί να έρθει κάποιος, ας πούμε. Να, η ζωή δεν έχει ακούσει όλη τη στιχομηθεία νωρίτερα, γιατί να έρθει. Εκτός από ότι είστε όλοι, από το ότι είστε όλοι εξαιρετικοί ηθοποιοί, πέρα από αυτό και πέρα από το γεγονός ότι η παράσταση είναι πλούσια μουσικής, χορών, τραγουδιών, θεάματος, που σκηνικά. Έχει τη σφραγίδα της κυρίας Τζέννης εδώ, η οποία δίνει πόνο, τα σκηνικά εσύ τα φτιάξε.
2: Το σχεδιασμό εγώ και την κατασκευή με την Χριστίνα την Κεφάλα.
1: Ναι, την αδελφή της Δώρας.
2: Την αδελφή της Δώρας. Που είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε σε σκηνικά. Είχαμε κάνει το Μελτεμάκι μαζί. Και τώρα μου κάνει το Μήλο και κάτι που είναι λίγο έκπληξη, να μην το πούμε. Και επίσης, τα Άνθη Μπενετάτος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, μας δίνει τη βιτρίνα που έχει τώρα, που έχει κάτι πορμούς, κάτι δέντρα και αυτά, για να φτιάξουμε το δάσος μας.
1: Α, τι ωραία. Mm-hmm. Έχεις κάνει, δηλαδή, πού τον βρήκες το χρόνο να τα κάνεις όλα αυτά, εγώ τι τρελαίνομαι.
2: Άστο, δεν υπάρχει. Δεν κοιμόμαστε πέντε, απλά.
1: Δεν κοιμάσαι.
2: Ναι, δεν κοιμάσαι.
3: Και ακόμα λάμπει.
2: Λάμπης λάμπη, μου λέει.
1: Ναι, αυτό δεν φαίνεται ότι δεν... Ότι αυτό σε γεμίζει τόσο πολύ που προφανώς...
2: Ναι, ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά, ξέρεις κάτι, θέλω να μην... Επειδή είναι παιδιά, υπάρχει, ξέρεις, και αυτό μες στο μυαλό, είναι παιδιά, μου εντάξει, μου λέει, και τι έγινε, παιδιά. Δεν είναι έτσι. Εγώ θέλω να τα αντιμετωπίζω στη λεπτομέρεια. Ξέρεις, από την αρχή, από το κείμενο μέχρι και το να βγουν στη σκηνή. Δεν θέλω να εκτεθούν, θέλω να... Θέλω να έχει ποιότητα αυτό που κάνουμε.
1: Μα έχουν ποιότητα όλα όσα κάνεις, αλλά εντάξει, όλα αυτά που μου λες είναι υπερπαραγωγή.
2: Μάλιστα, λοιπόν, τους αξίζει. Τους αξίζει πραγματικά.
1: Έγραψες τη μουσική, τα τραγούδια, χορογραφίες, σκηνοθέτησες, έβαλες ρόλους καινούριους μέσα στο παπουτσωμένο γάτο. Θα δούμε και χορευτικά από τη γυμναστική καλλιτεχνία. Καλά,
2: ένα χορευτικό.
1: Και χορεύουν οι γάτες, θα βγουν ζωάκια, μικρά παιδάκια. Θα είναι super duper wow.
2: Εντυπωσιακό, πιστεύω.
1: Για όλους, για μικρούς και μεγάλους. Για Έλα Δανάη μου εδώ να μας πεις. Ναι, να μας πεις γιατί να έρθουμε. Εκτός από όλα αυτά που είπαμε εμείς, άρα πρέπει να είσαι εφευρετική. Γιατί έτσι. Να έρθουμε στην παράσταση.
3: Το έχω.
1: Πάμε.
2: Για πέρα.
3: Λοιπόν, επειδή περάμε πάρα πολύ χρόνο πάνω στα κινητά και τα παιδιά πλέον δεν διαβάζουν βιβλία, οπότε τα περισσότερα παιδιά δεν ξέρουν το παπουτσωμένο γάτο. Mm-hmm. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να το δουν ζωντανά. Δηλαδή ζωντανεύει ακριβώς όπως είναι από το βιβλίο, με τις βότες, με το καπέλο, με όλα. Mm-hmm. Και τα σκηνικά που είναι 3D πραγματικά θα εκπλήξουν, πιστεύω, πάρα πολλά άτομα. Και είναι καλό να περάσουν ποιοτικά το χρόνο τους εκτός από το κινητό, γιατί και οι μουσικές και τα τραγούδια και τα μηνύματα και οι ηθοποιοί και τα φώτα που έχει η κυρία Τζέννη να βάλει και τα σκηνικά και όλα αυτά, πραγματικά...
1: Έχεις και φώτα. Mm-hmm. Α, όριστε, το ξέχασες.
3: Ναι. Πραγματικά θα πιστεύω ότι είναι καλύτερο και από το βιβλίο το ίδιο. Δηλαδή, και έτσι όπως το έχει γράψει, αρκεί πάρα πολύ το κοινό. Και τα μικρά παιδιά που τα βλέπουμε να βλέπουν την πρόβα, πραγματικά κάθε φορά θες να την ξαναδείς. Οπότε δεν είναι κάτι που πρέπει κάποιος να χάσει.
1: Άρα δεν κουράζει. Δεν κουράζει.
3: Είναι πολύ, πολύ γέλιο.
1: Πολύ ευστοχές οι τοποθετήσεις σας, κυρία Δανάη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Θέλετε να έρθει. Πείτε εσείς.
1: Τα άλλα παιδάκια. Για πάμε. Εσείς. Έλα.
2: Ναι,
1: θα μας πεις γιατί να έρθουμε να σε δούμε. Πέρα από το ότι είσαι πολύ γλυκό κοριτσάκι.
3: Γιατί να έρθουμε. Εγώ
4: πιστεύω ότι πρέπει να έρθουν γιατί θα περάσουν και πολύ ωραία, ναι μεν, αλλά θα το χαρούν.
1: Ναι.
4: Γιατί μπορεί και την ημέρα, ας πούμε, και στις δύο ημέρες να μην έχουν κάτι να κάνουν και μπορεί να
1: πάνε. Να έχουν μελαγχολία που έχει όλος ο κόσμος εκείνες τις μέρες.
2: Εν τω μεταξύ,
1: τα παιδιά φτιάχνουν τη διάθεση.
2: Ναι, βέβαια.
1: Πάντα.
2: Σως, μην αποκτήσετε μελαγχολία αν δεν το δείτε. Γι' αυτό, για να μην μελαγχολίζετε μετά, ελάτε.
1: Σωστό, σωστό. Όποιον δεν το δει, κινδυνεύει από μελαγχολία.
2: Έτσι.
1: Θα μελαγχολήσω και ύστερα εγώ, και ύστερα εγώ. Γεια, έλα και εσύ.
5: Μη μελαγχολήσεις.
1: Πες ό,τι θέλεις, καλέ, πες ό,τι θέλεις.
4: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έρθουν γιατί θα περάσουν καλά. Η κυρία Τζέννη έχει βάλει πολλά τραγούδια και θα το διασκεδάσουν.
2: Γιατί παίζετε πολύ καλά.
4: Παίζουμε όλα τα παιδιά πολύ καλά. Και ότι θα το χαρούνε.
1: Ναι, ωραία.
2: Μήπως να προωθήσουν και το θέατρο. Έρχεται, παιδιά.
5: Και είναι και πρωτότυπο.
2: Έτσι.
1: Είναι και πρωτότυπο. Και είναι και μια γνωριμία για τα άλλα παιδιά, γιατί το θέατρο είναι μια πολύ όμορφη διέξοδο από τη, από την ανία. Γιατί εσείς τα παιδιά βαριέστε. Ναι, κινητό, κινητό, και πόσο να σκρολάρετε πια, έχει πάθει αγκύλωση στο δεξί. Αυτό. Λοιπόν, για Δεσποινής μου, ελάτε κι εσείς. Ναι, η Κοτσιδού. Ναι.
5: Γιατί να έρθουμε.
1: Έλα, έλα, έλα, πάμε. Είστε η σύζυγος του Φιλάργυρου εσείς, γι' αυτό σας μιλάω, στο πληθυντικό φοβάμαι. Για πες, γιατί να έρθουμε να σας δούμε.
4: Να πω την αλήθεια, δεν έχω σκεφτεί ακόμα. Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι.
2: Τα έχουν πει οι προηγούμενες γι' αυτό.
1: Να πω εγώ ένα λόγο να θα σας δούνε. Γιατί η κοινωνία έξω είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και έχει, βλέπουμε συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Και στο θέατρο θα υπάρχει μια πιο προστατευτική ατμόσφαιρα από την κοινωνία εκεί έξω. Το θέατρο μας προστατεύει γενικότερα, μας θωρακίζει.
2: Κάτι πήγες να πεις.
4: Ναι, θέλω να προσθέσω ότι έχει πάρα πολλές αστείες σκηνές, οπότε πολλοί μπορούν να το διασκεδάσουν πάρα πολύ.
1: Έχει πολλές αστείες. Α, είναι και αστείες, για να γελάσουμε. Να γελάς το χιλάκι μας λίγο.
2: Ελένη.
0: Εγώ...
1: Κοντά, κοντά, Ελένη.
0: Ναι. Ναι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι, όπως είπαμε, θα υπάρχουν και κάποιοι ρόλοι που δεν υπάρχουν στο παραμύθι. Και... Δηλαδή, άμα δεν ήταν η παράσταση, ξέρω εγώ, δεν θα τους βλέπατε αυτούς τους ρόλους. Και...
2: Να γνωρίσουν καινούριους χαρακτήρες.
1: Ναι, όχι. Ναι. Και να πω εγώ, ένας σημαντικός λόγος να έρθει στην παράσταση είναι ότι η μαμά της κυρίας από εκεί είναι μια εξαιρετική ηθοποιός και μια επίσης εξαιρετική σκηνοθέτηδα, οπότε θα έχει κληρονομήσει το γονίδιο και θεωρώ ότι είναι...
2: Η μαμά...
1: Ναι, είναι η κόρη της Άννας Μαρίας, δεν είναι.
2: Α, για την Ελένη μιλάω. Αχ, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, ναι. Και λέω η μαμά της κυρίας αυτής είναι μια εξαιρετική ηθοποιός. Επίσης και θα έχει κληρονομήσει το γονίδιο. Άρα, ένας σημαντικός λόγος να έρθουμε να δούμε είναι γιατί έχουμε δει και την Άννα Μαρία να παίζει και πρέπει να δούμε και την κόρη.
2: Που είναι συγκλονιστική.
1: Ωραιότατο.
2: Λοιπόν. Και η Άννα Μαρία όχι μόνο παίζει, σκηνοθετεί και καταπληκτικά.
1: Ναι, το είπα. Είναι καταπληκτική.
2: Συγγνώμη.
5: Θα είχα την οποία Δανάη.
1: Ναι, για πες Δανάη για να κλείσουμε.
3: Η Άννα Μαρία ότι μας ήρθε ένα Σαββατοκύριακο που δεν μπορούσε η κυρία Τζέννη. Και... Όχι, δεν θα πω κάτι κακό, κυρία Τζέννη. Απλά μπορώ να πω ότι... Οκ, πολύ καλή η κυρία Τζέννη στη σκηνοθεσία τη. Απλά επειδή τρέχει πάρα πολύ και όλα αυτά, υπάρχουν μερικά ψιλοπράγματα που μπορεί να τα περάσουμε έτσι απλά. Και μπορώ να πω ότι η κυρία Άννα Μαρία απλά δίνει πάρα πολύ στη λεπτομέρεια και βαράει πάρα πολύ λεπτομέρεια. Και μπορώ να πω ότι είναι μια σκηνή με τις τύχες που δεν την είχα καταλάβει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι το έκανα, μου είπε μια χαρά είναι, αλλά μου έδειξε. Μπορώ να πω ότι μου έδειξε πώς να διαβάζω πιο σωστά το σενάριο και πώς να καταλάβω πιο καλά το ρόλο. Και πιστεύω ότι βοήθησε και αυτή λίγο στο τέτοιο, γιατί μας έδειξε μερικά πράγματα που δεν. Είχαμε λίγο παραλείψει λόγω του ότι τρέχαμε και δεν είχαμε και πολύ χρόνο. Και ευχαριστούμε κυρία Άννα Μαρία που μας βοηθήσατε.
2: Ένα χειροκρότημα για την κυρία Άννα Μαρία.
1: Είναι λοιπόν μια παράσταση που βλέπω ότι έχει μια πολύπλευρη συνεργασία. Έχει παιδιά και μεγάλους που συμπλέουν σε κάτι όμορφο και καλό είναι να πάμε να το δούμε, μικρή ή μεγάλη. Τι ξαναλέμε, 6 και 7 Ιουνίου, γιατί και εμείς οι μεγάλοι έχουμε ανάγκη τα παραμύθια.
2: Ναι.
5: Στις
2: 7.30 ώρα. Θα ήθελα να πούμε τα ονόματα των άλλων παιδιών.
1: Και των άλλων παιδιών και των λοιπόν συντελεστών.
4: Ναι, ναι. Θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα.
2: Ναι, να προσθέσεις, αγάπη.
4: Ότι πολλοί θα μπορέσουν να δουν και τη βελτίωσή μας από την προηγούμενη παράσταση.
1: Α,
2: ναι.
1: Τι κάνει. Κάθε παράσταση όμως είναι μοναδική, να ξέρεις. Και Δεν ψάχνουμε βελτιώσεις. Συνέστημα ψάχνουμε.
5: Τώρα σου λέω ότι...
1: Είναι καλύτερη ηθοποιός.
2: Πιο
1: ναι, ναι. Να μην έχουν άγχος, να είναι καλύτεροι, να έχουν να είναι αυτός τους, θέλω να πω, αν δεν το είπα σωστά.
6: Έχετε εισιτήριο επίσης?
2: Έχουμε μία οικονομική ενίσχυση 6 ευρώ,
5: ωραία,
2: γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα.
1: Ναι, κατανοητό είναι αυτό.
5: Και παιδιά.
2: Ναι, ίδιο, το ίδιο. Μία οικονομική ενίσχυση ίσα για να μπορέσουν να βγουν, ναι, γιατί έχουμε υπερβεί πάρα πολύ τα έξοδα, το budget. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι άμα δεν ρίξεις χρήματα, δεν μπορείς να... Δηλαδή, ας πούμε, τα κουστούμια είναι όλα σχεδόν καινούργια από την αρχή. Τα σκηνικά,
1: μόνο ο μήλος έχει πάει,
2: έχει πάει το μισό της παραγωγής και πάνω, ας πούμε, υλικά. Και, γιατί δεν κάνουμε ψεύτικη κατασκευή. Δείτε ένα μήλο, ας πούμε, κανονικά...
3: Ανέπαιρνουν 5 άτομα πάνω.
2: Μπορούν να βγουν οι γάτες, ας πούμε, πάνω στο μήλο για να ξεκινήσουν τα χορευτικά. Είναι μεγάλες οι κατασκευές που κάνουμε. Οπότε... Εντάξει, το βάζουμε ίσα-ίσα για να μπορέσουμε...
1: Μα νομίζω ότι δεν χρειάζεται, 6 ευρώ δεν είναι ένα εισιτήριο.
2: Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το κάνουμε αυτό. Πλάκα. Για να αντέξουμε και να συνεχίσουμε αυτό.
1: Ωραία, για πάμε, πες τα συντελεστές.
2: Για πες λοιπόν εδώ, δεν είμαι για διάβαση εκεί το σκονάκι.
3: Παίζουν καπουτσωμένος γάτος, Δανάη Χρυσοδουλάτου, Τύχη Ισμήνη Πατσόγλου...
2: Παπουτσόγλου.
3: Παπουτσόγλου. Βάσια Λεωνιδάκη, συγγραφέας Θεόνη Δημοπούλου, Καλόκαρδο Σπυράγγελος Γεωργίου, Φιλάργυρος Διονυσία Αναστασιάδη, Γυναίκα Φιλάργυρου Αναστασία Κεκάτου, Αρχόντισσα Ελένη Αντωνάτου, Αρχοντοπούλα Βαλεντίνη Μίριαν Πόλου, Αρχοντοπούλα Κλιμεντίνη Αναστασία Τζανετάτου, Υπηρέτρια Α Γεωργία Δημά, Υπηρέτρια Β Μίνα Λιγεράτου, Υπηρέτρια Γ Διονυσία Παπά, Απατεωνίσκος Τριχίνης Αναστάσης Γεωργίου, Απατεωνίσκος Γογγίλας Άγγελος Λιωσάτος, Σπίθας Βάλια
2: Ισμαήλου,
3: Παριωτοπούλα, βοηθός παπουτσωμένου γάτου Εύα Κανάκη, Αλεπού Διονυσία Παπά, Σκύλος Μίνα Λιβιεράτου, Λιοντάρι Εύα Κανάκη, Μπαμπά Σκιούρης Κωνσταντίνος Σορδάτος, Μαμά Σκιουρίνα Ευρυδίκη Τουμπέκη, Κουνέλη Αντωνία Πολάτου, Δελάλη στο ζώο Άγγελος Λιωσάτος, Ζωάκια του δάσους Έλενα Πεφάνη, Αλέξανδρος Κεκάτος, Αριάννα Σκλιαρόβα.
2: Σκλιάρωβα. Σκλιάρωβα, ναι.
3: Κίνθια Χατζηγεωργίου, Αναστασία Λασκαράτου, Άγγελος και Λάμπρος
2: Κουτροκόης,
3: mm-hmm. Μάριος Παΐσιος Ανδρεαδάκης, Θωμάς και Θεόδωρος Καμπάνος,
2: Καμπανός,
3: Ροζάνθη Νικολετάτου,
2: Νικολετάτου.
3: Θεόνη Δημοπούλου Ουρανία Απέργη, Έφη Παπά, στις γάτες χορεύουν Κασάνδρα Σκαλτσά, Μέμα Γαρμπή, Αμάντα Πάλι, Κιάρα Τζονάι.
2: Κιάρα Τζονάι,
3: Ουνία Γανιατσάτου, στις υπηρέτριες χορεύουν Αποστολάτου Γεωργία, Δανάλη Χριστιάνα, Καλαφάτη Νικολίνα, Μαρούλη Βαρβάρα. Και στη σκηνοθεσία κυρία Τζέννη Παπαδημάκου.
1: Μπράβο! Ωραίοτατα. Θες να πεις και συμπληρώσεις κάτι άλλο?
2: Αυτό ότι στα σκηνικά είναι η Χριστίνα Κεφάλα που το mm-hmm. που κάνουμε μαζί τα σκηνικά. Μουσικές, τα φώτα θα μας τα κάνει ο Γρηγόρης ο Μαυρογιάννης, όπως είναι πάντα. Βοηθός σκηνοθεσία είναι η Δανάη. Η Έφη Παπά που κάνουμε μαζί την θεατρική αγωγή. Δεν πάει τώρα το μυαλό μου κάπου αλλού που είμαι έξω. Νομίζω αυτά. Έτσι να πω λίγο. Αηδία. Να κάνω το σκονάκι μου, με επιτρέπεις, Δεν έχει κλείσει εδώ.
1: Αλλή μόνο.
2: Αχ, το
1: στις πανελλαδικές δεν θέλουμε σκονάκια.
2: Αχ, είμαι σε λειτουργία πτήσης και δεν
3: ανοίγει πάρα αυτό. Και τα πιστεύω για τη διάλυση, κυρία Τζέννη. Πάρα πολύ ωραία.
2: Α, ναι, τη Μαρία της Σταθάτου μας βοήθησε να μας φτιάξει κάποια κουστούμάκια, κάποιες...
3: Έχει πολύ γούστο.
2: Η Άννα η Μαρία που μας βοηθάει, μου έχει βοηθήσει σε κάποιες φορές που πήγαινε στη θέση μου. Με βοηθάει πάρα πολύ η Άννα Μαρία, γιατί έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Γιατί μαζί κάναμε και τη σκηνοθεσία στο Στράτη. Λοιπόν, sorry, σας καθυστερώ. Ναι, νομίζω ότι δεν έχω κάτι άλλο.
5: Φθενίσματα και μακιγιάς,
2: τέτοια. Το face painting θα το κάνω εγώ, μπράβο, μαζί με την Ντέα τη Μάλο, mm-hmm. το face painting στα ζωάκια.
1: Πολύ εργαλείο, είσαι όλα τα κάνεις. Ξέρεις και
2: μου. Γιατί κάνω, γιατί κάνω το face painting, γιατί κάνω τις,
1: κάνεις τα παιδικά
2: τις εκδηλώσεις.
7: Α, είστε και εσύ παιδικά πάλι.
2: Ναι, κάνω αυτά.
7: Κυρία Τζέννη Παπαδημάτου, πόσα πράγματα κάνεις.
2: Άστο.
7: Ναι, και
1: σαμπουάν
7: και
1: κοντίσιο όλα μαζί. Wash and go.
2: Κοίτα, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το αντικείμενο της δουλειάς, κατάλαβες.
7: Όχι, Τζέννη μου, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη θέληση που έχεις εσύ.
1: Ναι, έτσι. Καλά το
7: πες. Και το εσωτερικό κίνητρο που έχεις.
2: Λοιπόν, ναι. Ναι, κατασκευή σκηνικό, λοιπόν, Άνθη Μπενετάτος που μας δίνει τα χειρίσματα από το Γρηγόρη, ΕΦΠΑΠΑ. Α, στα παρασκήνια θα μας βοηθάει ο Νίκος ο Νικολούλης.
1: Mm-hmm. Ριγμένος είναι ο Νίκος καθόλου. Νίκο,
2: το ξεχνάμε. Το ξεχνάμε, το ξεχνάμε. Το αγόρι μου συνέχεια. Ουρανία Πέργη, Θεόνη Δημοπούλου, Ανά Μαρία Πετρίδου. Και τη χορογραφία υπηρετριών η Ελένη Δαρδαμάνη με το αθλητικό σωματείο γυμναστική καλλιτεχνία και Παλωνιά.
1: Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε.
2: Ναι, ευχαριστούμε που μας στηρίζεις κάθε φορά.
1: Την άλλη εβδομάδα, 6 και 7 Ιουνίου, χαρά μου είναι να στηρίζω τέτοια, αλλά δεν θέλω να στηρίζω. Λοιπόν, 6 και 7 Ιουνίου να πάμε όλοι στο θέατρο, μικρή και μεγάλη, κυρίως μεγάλη. Νομίζω ότι έχουμε ανάγκη από παιδικές παραστάσεις για πάρα, πάρα πολλούς λόγους.
2: Να είστε καλά. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά.
8: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
9: Το Ιόνιο ακούει.
8: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: ώρα της κι εσύ στην αγνία σου. Γύρω κορμιά του έρωτα στη χώρα των θα.
1: Και επιστρέψαμε.
2: Ναι,
1: ωραία, επιστρέψαμε.
2: Οδεύουμε καλλιτεχνικώς.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Θα πιάσουμε όλους τους τομείς που δραστηριοποιούμε εργασιακά σήμερα. Έχουμε πάει θέατρο, χορό και αθλητισμό θα πάμε μετά.
1: Ωραία.
2: Οπότε είναι το σύνολο της, της ανθρώπινης οντότητας που λέει νους υγιής εν σώματι γη.
1: Μάλιστα.
2: Και φροντίζουμε εδώ στην εκπομπή για την καλλιέργεια του σώματος και της ψυχής και του πνεύματος.
1: Είναι γεγονός.
2: Πολύ σάλτσα.
1: Γεια σας.
2: Ναι. Λοιπόν,
3: γεια σας.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Θα μας πείτε εσείς ποιοι είστε, όσοι συνηθίζετε να, όταν έρχεστε κάποιοι για πρώτη φορά, γιατί οι σύλλογοι, να ξέρετε, μας έρχονται, μας ξυμάτα ξανάρχονται, έχουν παραστάσεις κτλ. Εσείς είστε νεότευτοι στο χώρο του πολιτισμού. Ναι, να σας καλωσορίσουμε και όχι μόνο στην εκπομπή και σε αυτό το χώρο, το χώρο του πολιτισμού. Είστε ή και...
4: Είμαι η Παπαδογιώργου Άρτεμις και είμαι πρόεδρος αυτού του νεοσύστατου συλλόγου.
2: Ναι.
4: Είμαι πολιτιστικός και χορευτικός με το όνομα Χορόριζες.
2: Και εσείς?
5: Και εγώ είμαι ο Βουτσινάς ο Άγγελος, αντιπρόεδρος του συλλόγου.
2: Μου επιτρέπετε να σας μιλώ στον ενικό? Ωραία, Χορόριζες. Πολύ ωραίο όνομα. Καταρχήν, πολύ ωραίο όνομα.
5: Να
2: πολύ
5: πρωτότυπο. Τον πρωτότυπο.
1: Να πείτε, άμα θέλετε.
5: Είναι η Καταρίνα Διονυσάντου που σκέφτηκε το όνομα από το σύλλογο μας. Και συμφωνήσαμε όλοι σε αυτό. Ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο όνομα.
2: Ένα πρωτότυπο, πολύ,
1: ναι,
2: πολύ ωραίο όνομα.
1: Με δημοκρατικές διαδικασίες να φανταστώ συμφωνήσω. Αμέσως, πάντα.
2: Μια που τέθηκε και επιτάπητε.
4: Σχεδόν η πλειοψηφία.
1: Δημοκρατικά.
4: Πάντα δημοκρατικά.
1: Πάντα δημοκρατικά.
4: Αλλιώς οι ομάδες
1: δεν λειτουργούν
4: έτσι.
2: Πού δραστηριοποιείστε? Πού κάνετε πρόβες ενώ, πού...
4: Μας φιλοξενεί το 6ο Δημοτικό Σχολείο.
2: Αργοστόλη, δηλαδή, είναι η έδρα σας. Γιατί έχω συνδέσει τον Άγγελο με τη Σάμι και μπερδεύομαι. Ναι.
5: Μόνο η Σάμι δεν συνδέεται με μένα.
2: Ναι, μόνο η Σάμι.
5: Μόνο η Σάμι δεν συνδέεται, ναι.
2: Άρα κάνετε πρόβες στο 6ο Δημοτικό κάθε πότε?
4: Κάνουμε πρόβες κάθε Σάββατο. Έχουμε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι 5-7, το δεύτερο τμήμα είναι 7-9.
2: Και δάσκαλο, ποιον έχετε?
4: Δάσκαλο έχουμε τον Κατσαντώνη τον Νίκο.
2: Μας δεν είναι κεφαλονίτης, έρχεται
4: όχι
2: από την Πάτρα.
4: Είναι φίλος μας από την Πάτρα, χρόνια δάσκαλος. Ξεκίνησε και αυτός από παιδί να χορεύει σε συλλόγους.
1: Το παιδί από την Πάτρα λοιπόν έρχεται εδώ.
4: Έτσι.
5: Και χρόνια φίλος.
1: Πάρα έτσι. Πολύ ωραία.
2: Ωραία, για πείτε μου πώς έγινε αυτό να, έτσι, να ιδρυθεί ένας σύλλογος καινούριος. Γιατί έχει ήδη πολλούς συλλόγους κεφαλονιά χορευτικούς.
4: Προερχόμαστε από τους κεφαλήνες κάποια άτομα, το γνωρίζεις. Δυστυχώς φέτος οι κεφαλήνες έκλεισαν τον κύκλο τους. Ο κύριος Μεγαδούκας αποχώρησε την κεφαλονιά, ζει πλέον μόνο μας στην Αθήνα. Εμείς από εκεί και πέρα.
2: Αποχώρησε μόνο μου, εγώ αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθει πάντως.
4: Εντάξει, αυτό δεν το ξέρουμε και δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Είμαστε αρμόδιοι. Αυτό που έγινε είναι ότι όσοι μείναμε πίσω, επειδή ήμασταν χρόνια μαζί, δεν ήμασταν απλά μια ομάδα, είμαστε μια οικογένεια. Δεν θέλαμε να διαλυθούμε. Okay. Ναι, υπήρχαν και υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι αξιόλογοι στο νησί που θα μπορούσε ο καθένας να επιλέξει
1: προς τα εκεί,
4: και να διαλέξει να πάει σε κάποιο άλλο σύλλογο. Αλλά για μας ήταν ένα στοίχημα το ότι τι μπορούμε να κάνουμε για να μείνουμε ενωμένοι, να μείνουμε όλοι μαζί.
5: Σαν παρέα πιο πολύ.
4: Σαν τι ωραία, σαν ομάδα.
2: Αυτό, πολύ γλυκό είναι αυτό.
5: Ναι, ναι,
4: ναι.
2: Ωραίο.
4: Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε τελικά.
1: Το καταφέρατε όσα άτομα ήσασταν να παραμείνετε?
4: Όχι ατόφια όλο το δυναμικό του πρώην συλλόγου, αλλά αρκετά.
1: Μεγάλο
4: και ποσοστά. Και πολλούς, πολλές νέες εγγραφές.
2: Και πολύ νέοι.
1: Άκου τώρα. Σας έχω δει στα social, η αλήθεια είναι. Σας έχω χαρεί πάρα πολύ, ειδικά σε κάτι tour που έχετε κάνει έτσι στις δικές μου περιοχές προς τα πάνω.
2: Δεν προλάβατε να ιδρυθείτε,
5: κατευθείαν. Ναι, ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ θετικό αυτό, γιατί φαίνεται ότι είστε ένας ενεργός οργανισμός.
2: Ωραία, για πάμε, πώς δηλαδή λειτουργείτε σαν σύλλογος με νομική δομή πόσο καιρό?
4: Είμαστε 1,5 μήνα.
2: Και αμέσως ξεκινήσατε τα δραστηριότητες, κάνατε ομαδικές δραστηριότητες πιο πριν και μετά συσταθήκατε, ήσασταν ήδη ενεργοί?
4: Γίνανε διάφορες προσπάθειες από την αρχή του χρόνου, από όταν μάθαμε τέλος πάντων τις εξελίξεις του πρώην συλλόγου. Γίνανε κάποιες προσπάθειες για να δούμε πώς μπορούμε να μείνουμε σαν ομάδα, να συνεχίσουμε να χορεύουμε. Αλλά σαν σύλλογος ουσιαστικά ξεκινήσανε οι διαδικασίες σύστασης το Γενάρη, τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη. Εντάξει, ξέρετε, όλα αυτά παίρνει έτσι ένα διάστημα.
1: Ένα χρονικό, ναι.
4: Οπότε μαθήματα ουσιαστικά όλα αυτά χωρίς για την παράσταση. Τα κάναμε όλα.
5: Ήταν ταχύρυθμη η εκπαίδευση για την παράσταση.
2: Πείτε μου λίγο τι έχετε κάνει μέχρι τώρα, γιατί έχετε κάνει και κάποια. Εγώ από εκεί σας είδα, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί που κάνατε αυτά που λέει.
1: Εγώ σας είδα στην πατρίδα μου. Πήγατε, χορέψατε πολύ ωραία στην πατρίδα.
5: Ήμασταν καλεσμένοι σε ένα γλέντι το οποίο ήταν και σύλλογοι από όλη την Ελλάδα. Αντάμωμα συλλόγων.
1: Πολύ όμορφα.
5: Με τον κύριο Βασίλη Μπίτσα, αν δεν κάνω λάθος. Ο Βασίλης Μπίτσας μας κάλεσε. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη μας επίσημη εμφάνιση όντας σαν σύλλογος με το λαβαρό μας.
1: Τέλειο.
5: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχετε και λαβαρό.
5: Ναι, ναι. Είμαστε περήφανοι και γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
5: Ναι.
1: Και έτσι πήγατε πάνω στα μέρη τα όμορφα και πόσες μέρες μείνατε?
4: Πήγαμε στη Μόνιτσα, ήταν πολύ γρήγορο ταξίδι. Πήγαμε το Σάββατο και γυρίσαμε την Κυριακή. Αλλά ήταν ναι, αλλά πραγματικά ήταν τόσο ευχάριστο και γεμάτο νέες γνωριμίες, πολύ μουσική, πολύ χορό που πραγματικά δεν το καταλάβαμε. Ούτε κουραστήκαμε, ούτε θεωρήσαμε ότι ήταν αυτό. Πήγαμε 2 ώρες και μετά φύγαμε.
5: Γενικά η φιλοξενία πάνω ήταν πάρα πολύ καλή
4: και
5: η φιλοξενία.
4: Ναι, πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Ήταν εξαιρετική εκδήλωση. Αξίζει δηλαδή.
5: Από όσα γλέντια δηλαδή εγώ έχω πάει, θεωρώ το κατατάσσω στα καλύτερα.
4: Ναι, ναι.
5: Και με αξιόλογους μουσικούς. Ναι.
2: Θα το έχουμε στα υπόψη.
4: Ήταν ζεστό κλίμα, ναι. Ήταν στην πλατεία, ναι, του χωριού. Ήταν πολύ γραφικό, πολύ όμορφο.
2: Ωραία. Και τώρα λοιπόν έχετε και παράσταση στα Σκαριά.
5: Αλλά βέβαια έχουμε παρουσιαστεί και στα γλέντια του Λαχόπ.
2: Του.
4: Στο λογογραφικό όμιλο Πατρών.
2: Α,
4: εννοεί.
5: Σαν καλεσμένοι. Σαν καλεσμένοι.
1: Α, παιδιά, κάνετε ωραία πράγματα εσείς τώρα. Κάτσε, έχετε ξεκινήσει πολύ δυναμικά.
2: Δυναμικά έχουμε ξεκινήσει.
1: Μπράβο σα.
2: Ναι, κοίταξε. Ήταν
1: ένα.
2: Θα σου πω κάτι. Θα σου
1: πω.
2: Ήταν ένα σύλλογο που αντικειμενικά και ό,τι και να πούμε ήταν οι παραστάσεις αψεγάδιαστες.
1: Αντικειμενικά πάντα.
2: Αντικειμενικά.
1: Έτσι, αντικειμενικά πάντα.
2: Όχι, αντικειμενικά. Ναι. Εγώ έχω πάει σε πολλά αντικειμενικά. Εγώ δεν θα κρίνω τώρα, ξέρεις τώρα, πολλοί κόσμος στα πολιτιστικά, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Εγώ έχω μία γνώμη συγκεκριμένη, να έχω εκφράσει και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος να πει ότι η παραστάσεις των κεφαλήνων ή η χορευτική τους δυνότητα είναι υπό αφισβήτηση.
1: Όχι.
2: Ωραία. Ως προς αυτό λοιπόν συμφωνούμε όλοι.
1: Ναι, ναι.
2: Οπότε μείναν οι χορευτές με αυτή την παιδεία που είχαν όλο αυτό τον καιρό, τη χορευτική παιδεία και την πολιτιστική παιδεία, και δημιουργούσαν κάτι καινούριο. Ωραιότατα. Άρα αυτό που θα δούμε την Κυριακή θα είναι εξίσου μεγαλειώδες, θεωρώ.
4: Ελπίζω εμείς να σας αρέσει.
2: Ναι. Για περιγράψτε μου λίγο.
4: Να, να τονίσουμε βασικά ότι σε όλο αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα και που διδαχτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια, έχει βάλει και τη δική του υπογραφή ο νυν δάσκαλος. Το εξέλιξε, πάμε ένα βήμα παραπέρα.
2: Εννοείται.
4: Και θα παρουσιάσουμε κάτι καινούριο. Εξίσου ποιοτικό, κάτι καινούριο.
2: Για πες μου λοιπόν για αυτό που θα δούμε την Κυριακή, πού και πώς και τι.
4: Λοιπόν, την Κυριακή είναι στο Θαλασσόμυλο η παράσταση. Ο τίτλος είναι 4 γάμοι, μία ρίζα. Επιλέξαμε σαν θέμα της παράστασης το γάμο. Γιατί θεωρούμε
2: πολύ
4: ότι είναι...
2: Πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι αυτό.
4: Ναι, είναι κάτι γενικότερα που δεν το έχουμε ξαναδεί εδώ. Και για μας συμβολίζει τη νέα αρχή. Ο γάμος είναι μία νέα αρχή. Φεύγεις από την πατρική οικογένεια και πας σε μια καινούρια.
2: Έχουμε δει γάμους μέσα σε παραστάσεις, να γίνεται και ένας γάμος. Το έχουμε δει αυτό. Εκεί είναι το θέμα ο γάμος όμως.
4: Εμείς θα παρουσιάσουμε 4 διαφορετικά έθιμα γάμου από 4 περιοχές της Ελλάδας. Δεν θα πω περισσότερα όμως, για να φύγετε να
1: το δείτε. Τόσους γάμους και αν πήγα. Πάρα πολύ.
2: Αυτό είναι, βαράει το καμπανάκι, ε.
1: Όχι, δεν βαράνε καμία.
4: Δεν βαράνε ούτε οι καμπάνες, ούτε τίποτα. Ούτε τα καμπαναριά. Και
1: πολύ ωραία.
4: Να πω ότι θα έχουμε ζωντανή ορχήστρα. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω τα ονόματα.
2: Βεβαίως.
4: Θα έχουμε τον Παναγόπουλο, τον Λίσανδρο, λαούτο και τραγούδι. Τον Τζανέτο, το Φώτη στο κλαρίνο. Τον Τζανέτο, το Γιώργο στα κρουστά. Τον Καμένο, το Χρήστο στην τζαμπούνα. Το Ζήση, το Σκλαβουνάκι στο βιολί. Και φυσικά καλλιτεχνική επιμέλεια διδασκαλία, κάτι σαν Τονής Νίκος, ο δασκαλός μας.
2: Αυτή η ορχήστρα είναι από την Πάτρα, εκτός από το ζήσι που το ξέρουμε, εντάξει.
4: Κάποια, ναι.
2: Είναι τα παιδιά από την Πάτρα.
5: Όχι, όχι ακριβώς. Είναι καλλιτέχνες που γνωρίζονται, παίζουν μαζί και χωριστά.
1: Απλά από ό,τι κατάλαβα, ζουν ανάμεσά μας.
2: Είσαι και άλλα άλλο καλλιτέχνη ανάμεσά μας.
1: Από ό,τι κατάλαβα, θα έχετε ήχους από πολλές περιοχές της Ελλάδας.
6: Πάρετε μια καρέκλα.
1: Πάρα πολύ όμορφα. Γεια σας, Λαμπρογιάννη.
7: Τι κάνουμε, πώς είμαστε.
5: Τι κάνουμε. Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Live εκπομπή, γίνονται έτσι.
1: Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
2: Συμβαίνουν. Πάρτε μια καρέκλα, αν θέλετε, μέσα από το. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θέλεις να μας πεις δύο λόγια για τους συντελεστές γενικότερα. Φαντάζομαι υπάρχουν σκηνικά. Θες να μας πεις και τις περιοχές.
4: Σκηνικά διαπλέξαμε το Θαλασσόμυλο γιατί είναι ένα έτοιμο σκηνικό. Ναι, είναι η αυλή του σπιτιού. Ναι. Εκεί θα γίνουν όλα τα δρόμενα, στην αυλή του σπιτιού.
2: Α, το έχετε φανταστεί ότι είναι το σπίτι και είναι η νύφη
4: έτσι,
2: έξω.
4: Την ώρα,
2: και...
4: ναι, ναι, ναι.
2: Α, ωραίο. Πάρα, πάρα, πάρα πολύ ωραίο.
4: Θα ξεκινήσουμε με την Κάρπαθο. Θα χορέψουμε μετά Κόνιτσα, Πελοπόννησο και θα καταλήξουμε με την Κρήτη.
2: Δεν φαίνεστε εκεί. Α, Κρήτη.
4: Ναι, ναι, θα κάνουμε τον κριτικό γάμο.
1: Α, είναι πάρα πολύ ωραία.
4: Είναι πολύ
2: απαιτητικά είναι αυτά, πολύ απαιτητικά.
1: Πάρα πολύ ωραία αυτά τα πράγματα.
4: Λίγο, ειδικά στον κριτικό γάμο, επειδή είναι, έχει πολλές λεπτομέρειες, να δούμε τα βασικά στοιχεία, έτσι, τα βασικά σημεία.
2: Ποιος επιμελήθηκε όλη αυτή τη, γιατί αυτό που καταλαβαίνω δεν είναι ότι δεν είναι χορευτική παράσταση, είναι σκηνοθετημένη με σπουδή στα ήθη και στα έθιμα κάθε περιοχής, έτσι, ποιος τα έχει, ο δάσκαλός σας.
5: Ναι.
4: Ο δάσκαλος με τη βοήθεια όλων μας, αλλά η ιδέα και οι οδηγίες, ας το πω έτσι, είναι από δάσκαλο.
2: Πόσα μέλη έχει ο σύλλογος και τι τμήματα, έτσι, αν κάποιος... Τώρα βέβαια είναι αργά, τώρα είναι η ώρα. Αλλά από του χρόνου.
4: Αλλά για του χρόνου, ναι.
5: Δύο τμήματα, Α και Β.
4: Είμαστε 55 μέλη αυτή τη στιγμή και είμαστε χωρισμένοι σε δύο τμήματα φέτος. Επειδή έγιναν όλα στη μέση της χρονιάς,
2: ναι,
4: το πούμε
2: έτσι.
4: Ναι.
2: Ανταποκριθήκατε σωστή... πολύ γρήγορα όμως. Ήσασταν μία μέλη.
5: Αυτό ήταν το.
4: Πολύ καλή ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι πιστεύουμε ότι η ομαδική εργασία φέρνει το καλό αποτέλεσμα.
2: Είστε ενωμένη ομάδα με μια πορεία έτσι κοινή.
4: Αυτό ακριβώς. Έχουμε κοινές ιδέες, κοινές αξίες, δουλεύουμε ομαδικά. Υπάρχει πολυφωνία εννοείται, όλοι έχουμε την άποψή μας. Αλλά όπως λέγαμε και πριν, με το πλειοψηφικό πάντα καταλήγουμε στις αποφάσεις. Οπότε ναι, είχαμε πολύ περιορισμένο χρόνο, αλλά είχαμε πολύ θέληση και πολύ έτσι καλή συνεργασία. Οπότε όλα ήρθαν εις πέρας.
2: Πάντως είναι δύσκολο, δηλαδή... Είναι σημαντικό το ότι ανταποκρίνεστε χορευτικά, όχι χορευτικά, διαδικαστικά και στις ανάγκες ενός δασκάλου από την Πάτρα. Γιατί αυτό είναι δύσκολο, είναι αρκετά δύσκολο και οικονομικά είναι δύσκολο και σημαίνει ότι έχετε πολύ μερά και θέληση έτσι να υποστηρίξετε την προσπάθεια.
4: Σίγουρα. Για μένα, συγγνώμη, είναι πιο δύσκολο για το δάσκαλο που κάνει και τον κόπο και έρχεται δύο μέρες. Γιατί αν το σκεφτούμε...
2: Δύο μέρες έρχεται.
4: Εννοώ ότι θα έρθει την ίδια μέρα το πρωί, θα κάνει το Σάββατο μάθημα, θα φύγει την Κυριακή. Ναι. Ουσιαστικά από τον τόπο του, από τη βάση του, λείπει δύο μέρες. Νομίζω ότι όπου υπάρχει θέληση βρίσκονται και λύσεις.
1: Ακριβώς. Και εσείς την βρήκατε για τα καλά.
4: Δεν. Πραγματικά. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι και αξιόλογος άνθρωπος, είναι και νέος, έχει πολύ όρεξη, έχει γνώσεις, τον αγκαλιάσαν όλοι. Έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Και γι' αυτό. Φυσικά θεωρώ ότι στηρίζεται και όλη αυτή η προσπάθεια από όλα τα μέλη του συλλόγου.
2: Ναι, γιατί ήταν ο πύχης ψηλά, έτσι. Έπρεπε να υπάρχει αντίπαλο δέος.
5: Έπρεπε να συνεχιστεί στο ίδιο μήκος.
2: Στο ίδιο μήκος κύματος. Ναι. Άρα δηλαδή αυτές τις περιοχές τις βγάζετε δύο γκρουπ, έτσι. Χορευτικά εγώ προσπαθώ να το. Οπότε είναι δύο περιοχές ένα γκρουπ, έτσι έχει δουλευτεί.
4: Περίπου ναι. Είναι κάποια άτομα που χορεύουν σε περισσότερες από μία περιοχές, αλλά ουσιαστικά ναι, είναι περίπου δύο περιοχές σαν ομάδα. Στο
2: έχουμε και τραγούδια από χορευτές, έχουμε τέτοια κόλπα.
4: Δεν θα σας τα πούμε όλα τώρα, όλα
5: μην είναι οι περιοχές. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Μας αφήνετε τίποτα spoiler.
5: Ήμουν έτοιμος. Ήμουν έρημο, δεν ήταν να το ξεκινήσω.
2: Αλλά κατάλαβα. Παρότι δεν μιλήσατε, καταλάβαμε τώρα.
5: Είναι, είναι και θέλω και δεν θέλω να το πω.
2: Μα τώρα το πες. Γιατί ξέρεις, ετοιμάστηκες, σε έκοψε η πρόνομα, άσκησε εξουσία. Εμείς καταλάβαμε ότι θα έλεγες κάτι, οπότε ξέρουμε αν έχει τραγούδι τώρα η παράσταση.
4: Οι φορεσιές. Θα είναι από κάθε τόπο.
6: Ναι.
4: Εντάξει.
6: Εννοείται. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλιώς. Πρέπει να. Όσο γίνεται για μένα, πρέπει να αγγίζεις τον κάθε τόπο. Όσο μπορείς να τον πλησιάσεις.
2: Άρα νοικιάσατε.
6: Όπως ξέρουμε για την Κεφαλονιά, για τον τόπο μας. Να μην ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες για την Κόνιτσα, ας πούμε, που θα χορέψουμε. Αν και έχει πέσει πολύ διάβασμα, μπορώ να πω. Γιατί θέλουμε να είμαστε όσο πιο ακριβείς γίνεται. Αλλά σίγουρα ο τόπος είναι πάντα αλλιώς.
2: Ποιοι βοηθάνε στο στήσιμο της διοργάνωσης, μόνοι σας ή υπάρχουν φορείς που υποστηρίζουν, χορηγοί, θέλετε να αναφέρετε κάτι?
5: Οι χορηγίες είναι πάρα πολλές και τους ευχαριστούμε όλους γι' αυτό.
2: Θέλετε να τους αναφέρετε
6: ονομαστικά στην παράσταση?
5: Θα τους αναφέρουμε, είναι πραγματικά είναι πάρα πολλοί και σταθήκανε πραγματικά δίπλα μας αυτή την προσπάθεια και την πρώτη παράσταση. Και το καλό είναι ότι με χαρά, όχι απλά διεκπαιρεωτικά, θέλανε εμπράκτως να δείξουν τη στήριξη και μάλιστα και κάποιοι σταθήκανε και στο όχι να μας πούν ότι ό,τι και να χρειαστείτε είμαστε δίπλα σας. Ήτανε πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό το...
2: Ο Δήμος
6: φυσικά για την παραχώρηση του χώρου.
2: Μόνο αυτό έκανε.
6: Δεν ζητήσαμε και κάτι άλλο. Δεν χρειάστηκε κάτι άλλο.
7: Ηχητική κάλυψη.
6: Από το ζήτημα στο Σκλαβουνάκι, από την ορχήστρα, μαζί με το Σπύρο το Μπουκλή.
7: Α, θα έχετε ζωντανή ορχήστρα.
2: Ναι. Τα πάνε, αλλά δεν είναι. Είναι εκτός Κεφαλονιάς. Νόμιζα τα έχασε που ήταν ζωντανή ορχήστρα. Τα έχασε, τι με.
5: Νόμιζα τα έχασε λίγο το άκουσμα τη ζωντανή ορχήστρα όμω.
7: Καλό είναι να
5: είναι πάρα πολύ καλό
7: η σύλλογη με ζωντανή ορχήστρα. Είναι πολύ σημαντικό.
6: Είναι μεγάλη διαφορά. Όχι ότι άλλη μόνο αν δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν βγαίνει μια αξιόλογη παράσταση χωρίς ζωντανή ορχήστρα, αλλά για μένα είναι αυτό που κάνει τη διαφορά.
7: Σίγουρα.
4: Και θα το ζήσεις το περισσότερο.
2: Εντυπωσιακό
6: θα είναι.
5: Πιάνεις, θεωρώ, πιο καλά το ύφος της κάθε περιοχής, ακόμα και με το άκουσμα και με μια καλή φορεσιά. Μπαίνεις πιο πολύ σε αυτό που θες να παρουσιάσεις. Νομίζω μπορεί να γίνεις και ένα.
2: Στο θέατρο γιατί όχι? Δεν θέλατε?
6: Μας άρεσε η ιδέα του σκηνικού. Αυτό, ότι ήταν ένα έτοιμο σκηνικό για μας ο Θαλασσόμυλος. Όπως το είχαμε φανταστεί. Ναι.
2: Ότι είναι το σκηνικό σας.
6: Παλιά ερχόντουσαν ο κόσμος στο σπίτι της νύφης, καθόταν στην αυλή, ευχόντουσαν, πίνανε. Ναι, σωστά. Θεωρούσαμε ότι όσα καλά σκηνικά και να είχαμε στο θέατρο.
4: Δεν θα ήταν το ίδιο.
2: Απλά είναι λίγο ο καιρός εκεί που επηρεάζει. Δηλαδή είσαστε εκτεθειμένοι στα καιρικά φαινόμενα και ακόμα είναι λίγο πρόημα.
6: Είπαμε να το καλοκαίρι.
5: Απλά όχι απλά θα έχει καλό καιρό, θα έχει και αρκετή ζέστη.
7: Οπότε δεν θα ήταν κατάλληλο το θέατρο.
5: Καλύτερα που πήγαμε εκεί.
7: Και φυσικά ο χώρος, εντάξει,
6: είναι. Η αλήθεια είναι.
7: Έχει απίστευτη ομορφιά.
5: Ναι. Νομίζω δένει πάρα πολύ έτσι με ένα παροδοσιακό οικισμό που όλα γινόντουσαν, ξέρεις, επί τόπου έτσι.
7: Και ποτούλες δεξιά και αριστερά, τα ξύλινα παράτσια.
5: Ναι.
2: Σκέφτεσαι είναι να κατάλαβε ή μόνο χορό? Είστε πολιτιστικός σύλλογος πλέον. Θα εστιάσετε στο χορό ή θα κάνετε και άλλα πράγματα? Πώς θέλετε να εμπλακείτε πιο ενεργά με τα πολιτιστικά ή έχετε επίκεντρο το χορό? Και θα μείνετε.
6: Ξεκινήσαμε με βάση το χορό γιατί θέλαμε αυτό να μην σταματήσει, όπως είπαμε. Τώρα από εδώ και πέρα, επειδή όντως είμαστε και πολιτιστικός σύλλογος, σίγουρα θα έχουμε συμμετοχή και σε άλλες δράσεις, οι οποίες με τον νέο χρόνο.
4: Εν καιρό.
6: Έτσι.
2: Και παιδάκια. Και παιδάκια σκέφτεστε έτσι, να εντάξετε στο δυναμικό σας και.
6: Σκεφτόμαστε καταρχήν να έχουμε περισσότερες μέρες μαθήματα χορού από του χρόνου. Μόλις δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό, εννοείται ότι χαρά μας, το παιδικό τμήμα είναι η βάση για μένα σε ένα χορευτικό σύλλογο. Είναι χαρά.
5: Είναι επένδυση.
4: Είναι επένδυση. Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και...
2: Ποια είναι τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι να τα πούμε όλα?
5: Είναι η γραμματέα μας η Χέλμη Χριστίνα. Η ταμεία μας είναι η Φωτεινή Φωή. Ο Νίκος Γεωργόπουλος. Η Κατέρινα Λιμπεροπούλου. Απαρτίζουν το ΔΣ και εμείς οι δύο.
2: Ωραία. Πάρα πολύ,
1: πολύ όμορφα.
2: Λοιπόν, καλή αρχή, παιδιά. Να πούμε άλλη μία για το. Δεν έχουμε να πούμε πολλά. Ακόμα είναι νοπά τα πράγματα. Μετά θα έχουμε και μετά την παράσταση, φαντάζομαι, θα έχουμε. Ο απόϊχός της θα μας συνοδεύει.
5: Μακάρι.
2: Ναι. Όχι, θα μας συνοδεύει. Συνοδεύει όλες τις παραστάσεις. Και θα πω και κάτι τώρα και θα το πω έτσι, γιατί εμένα μου αρέσει να είμαι αιχμηρή. Θα πω το εξής. Ότι είμαστε όλοι υπό τη σκέπη της καλής κριτικής. Δηλαδή, τι θέλω να πω, έχουν τώρα έτσι όπως είναι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όταν γίνεται κάτι, δεν θα γράψουν, ας πούμε, εντάξει, δεν είναι όλα τα πράγματα άρτια, δεν διέπονται από ένα χαρακτήρα έτσι εξαιρετικότητας. Υπάρχουν πράγματα που πάνε λάθος, που θα μπορούσαν να έχουν πάει καλύτερα, σε όλες τις παραστάσεις, παντός είδους. Υπάρχει όμως από κάτω η προβολή που βγαίνουν φωτογραφίες, στιγμών. Οι στιγμές είναι πάντα όμορφες, δηλαδή δύσκολα αποτυπώνονται αρνητικές στιγμές και αν, και αν υπάρχουν δεν φαίνονται μέσα στον οριμαγδό των φωτογραφιών και όλα αυτά. Και τα site γράφουν καλά πράγματα. Άρα όλοι είμαστε δέχτες μιας καλής κριτικής. Οι άλλου τύπου κριτικές γίνονται στα πηγαδάκια τα εσωτερικά. Σε αυτά τα πηγαδάκια, ουδέποτε σε παράσταση των κεφαλήνων, το έχω πει και στο ραδιόφωνο, δεν υπήρξε μεμτό σε παράσταση. Και το έχω πει και ραδιοφωνικά, δηλαδή έψαχνα να το βρω αυτό. Έψαχνα όταν πήγαινα στις παραστάσεις, έψαχνα να βρω το λάθος που έχει πάει στραβά. Ναι, ρε παιδί μου, λέω κάτι δεν μπορεί, ας πούμε. Αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που θέλω να το καταθέσω. Τώρα, από εκεί και πέρα, εύχομαι λοιπόν.
6: Να είστε... εσύ αυτό, μου επιτρέπεις.
2: Ναι, ναι.
6: Για μένα το πάνε σε μια παράσταση είναι το τι συνέστημα θα βγάλει στο θεατή. Όχι αν έχουν γίνει δύο βήματα σωστά ή πέντε λάθος ή οτιδήποτε. Και νομίζω ότι αυτό είναι που μένει και αυτό είναι που φέρνει την καλή ή την κακή κριτική. Είτε φανερά, είτε σε πηγαδάκια. Γιατί μπορώ να σου εγγυηθώ ότι λάθη έχουν γίνει σε όλες τις παραστάσεις.
5: Πραγματικά.
7: Είναι αδύνατο.
6: Δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει.
2: Λάθος.
6: Προφανώς το συνέστημα είναι τέτοιο.
2: Μπράβο. Το ύφος, το συνέστημα, η συνολική εικόνα, κατάλαβες. Ναι.
7: Μια θετική εντύπωση που θα μείνει στο τέλος. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Αυτό.
7: Τώρα, αν θα χαθούν δύο-τρία βήματα.
2: Εντάξει, δύο-τρία βήματα και να χαθούν μπορεί να μείνει στο οπτικό πεδίο. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
6: Δύο-τρία βήματα και δύο-τρία λόγια και ότι δεν είναι τώρα. Σε μια ζωντανή εκδήλωση. Έτσι ακριβώς. Συμβαίνουν στα live.
2: Ναι, είναι ο συνολικός απόϊχος. Που αυτό που ήθελα να πω εν ολίγης είναι ότι είναι πάντα θετικός, ακόμα και αν το αποτέλεσμα δεν είναι ανάλογο. Δηλαδή, δεν έχεις πλέον μέτρο σύγκρισης, είναι όλα υπέροχα. Δηλαδή, πάμε το πιο υπέροχο. Είναι αυτό γράφουν τα site. Και τελικά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αυτό. Οι παραστάσεις οι δικές σας ήταν πάντα έτσι πλούσιες σκηνικών, είχαν αφηγήμα, γαϊδάρου σε σκηνή έχω δει, ναι, διάφορα έχω δει, τραγούδια, γάμος, είχα δει γάμο ή γάμος πρέπει να ήταν, μάλλον είχα δει γάμο στο... σε χορό που είχε γίνει στη Λακύθρα. Και μετά είχα ξαναδεί γάμο πάλι. Γάμο ήταν, ή τα έχω μπερδέψει με τραγούδι πάλι, αλλά ήταν ένα event, πάλι στο θέατρο. Πρέπει να ήταν από τις πρώτες παραστάσεις.
5: Δεν ήμουν τόσο παλιά.
2: Ναι, δεν ήσουν εσύ. Εγώ τα τσεκάρω όλα.
7: Και η περσινή παράσταση πάντως ήταν πολύ ωραία.
2: Ναι.
7: Εξαιρετική.
2: Ναι. Μα πάντα.
7: Στη Λακύθρα δεν την είχατε κάνει.
5: Ναι.
7: Θυμάμαι, πολύ ωραία παράσταση.
2: Πάντα είναι έτσι πολύ προσαγμένα τα πράγματα. Ωραία, οπότε είμαστε σε αναμονή. Να πάτε,
6: σας
2: να πάνε όλα καλά.
6: Κυριακή.
2: Ναι.
6: Πού?
2: Στο Θαλασσόμυλο.
6: Στο Θαλασσόμυλο.
1: Αυτό. Πολύ ωραία.
2: Το μόνο μεμπτό στην όλη ιστορία είναι ότι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και κάποιοι μπαρκάρουν.
5: Ή κάποιοι έρχονται.
2: Εσείς θα ποντάρουν.
7: Αυτοί που θα έρθουν, λοιπόν. Καλό είναι να περάσουν από το θάλασσο.
2: Εμείς φύγουν.
5: Εμείς ποντάρουμε σε αυτούς που θα έρθουν.
2: Ωραία. Αυτό.
1: Θα μείνουμε εδώ.
2: Ναι, σε αυτούς θα μείνετε. Λοιπόν, καλή αρχή, παιδιά.
6: Έχετε ένα λόγο να μείνετε το τρίμερο, να μην φύγετε.
1: Πολύ ωραία.
2: Ναι, είναι απλά η ώρα που φτάνει πληροφορία, κατάλαβε.
6: Λοιπόν,
1: Λοιπόν. Με το καλό. Καλή αρχή σε όλα.
5: Να είστε καλά, πραγματικά. Να είστε ευχαριστούμε καλά, για την πρόσκληση.
2: Όχι, εμείς αναμένουμε να ξαναέρθετε, εμείς... γιατί είναι λίγο αρχή τώρα. Φαντάζομαι ότι θα έχετε μια δυναμική πορεία και θέλουμε όλοι οι σύλλογοι να έχουν βήμα και να κάνουν ωραία πράγματα, γιατί γενικά αυτό που μας χρειάζεται είναι πολιτισμός και όχι οτιδήποτε άλλο που δεν είναι σχετικό με τον πολιτισμό. Και ο πολιτισμός είναι πολύ ευρεία έννοια και περιέχει οτιδήποτε έχει ψυχική καλλιέργεια. Να είμαστε τουλάχιστον διάσημοι γι' αυτό και όχι για όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό το προβάλλουμε με αυτά. Αυτά.
5: Και να το κάνουμε με την καρδιά μας. Άμα το κάνεις με την καρδιά σου, είναι σίγουρα η επιτυχία. Σίγουρη.
2: Κοίταξε, Άγγελε, όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό το τομέα, με την καρδιά τους το κάνουν. Το κάνουν με την καρδιά τους. Απλά μπαίνουν και άλλα στιγμές. Δηλαδή, οι άνθρωποι είμαστε περίεργες προσωπικότητες, έχουμε την ανάγκη να φανούμε. Εντάξει, δεν είναι κακά αυτά. Ας το κάνουμε τουλάχιστον μέσα του πολιτισμού, κατάλαβες. Ναι. Μην το κάνουμε μέσω άλλων πραγμάτων. Αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Και να μας ξανάρθετε. Είναι πρόσκληση.
1: Γιατί όχι.
2: Εκ νέου.

0: Ωραία, και φύγαμε από το θέατρο, πήγαμε στο χορό και τώρα θα πάμε στον αθλητισμό. Στο χορό με αθλητισμό όμως, τα έχουμε παντρέψει όλα τέλεια. Και νόψη του Φεστιβάλ Γυμναστική για όλους Άννα Πολάτου, που κανονικά θα πρέπει να μα τα ξανάρθετε για να τα πούμε και αυτά. Έχουμε εδώ την ομάδα που νικηφόρα ήρθε με τρόπαια. Από πού γέλατε να μας πείτε? Καταρχήν κάτσατε εσείς δεσποινίδες να έρθουν οι μαμάδες και οι υπεύθυνες 2 λεπτά να μας πούνε και μετά θα καθίσετε. Σηκωθείτε λίγο για να μιλήσουν στα μικρόφωνα, να μας εξηγήσουν τι θα δούμε και μετά θα μας πείτε την εμπειρία σας.
1: Κύριε Πρόεδρε. Ναι. Λοιπόν, είναι η μικρή ομάδα της γυμναστικής για όλους του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσεων που πρώτη φορά ταξίδεψε στο εξωτερικό και έλαβε μέρος στο 20ο Διεθνές Φεστιβάλ της Γκντίνια. Είναι η πόλη από την οποία κατάγεται η κυρία Μποζένα. Και μας πήγε στα μέρη της εκεί σε ένα φεστιβάλ και τα κορίτσια πήραν 2 τρόπαια. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, κουράστηκαν πολύ για να τα καταφέρουν και επάξια έφεραν 2 κούπες.
0: Και μια σε πρώτη... δύσκολα περιβάλλοντα εκεί.
2: Συγχαρητήρια.
1: Εντάξει, ήταν γυμναστική για όλους, ήταν χορός, ήταν διαφορετικά είδη χορού, ήταν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, αλλά στην κατηγορία τους ήταν πρώτες ανάμεσα στις 14 ομάδες. Και η μεγάλη κούπα που φέραν ήταν 1 εκ των 3 καλύτερων όλης της διοργάνωσης. Η πολύ ψηλή που ανεβάσαμε στα social.
2: Μας, τιμή μας, μπράβο, μπράβο.
0: Ναι. Η θεματολογία της χορογραφίας τι ήταν, τι παρουσιάστηκε, πώς λεγόταν?
1: Ζορμπάς.
0: Α, Ζορμπάς.
1: Ζορμπάς. Ναι. Τα κορίτσια χόρεψαν υπό τους ήχους του Ζορμπά σε μια χορογραφία της κυρίας Μποζένας Μπαρτκόφσκα, προπονήτρια και η κυρία Ευαγγελία Στραβάκου της ομάδας. Και μαζί συνόδευσαν εννοείται τα κορίτσια. Ναι, εννοείται ξεσήκωσαν το πλήθος, όλοι οι όρθιοι στις κερκίδες, κανείς δεν αντιστέκεται στη μελωδία του Ζορμπά. Τη συνόδευσαν όλοι και ήταν εξαιρετικές, πραγματικά τους το είπα και εγώ γιατί είχα δει πάρα πολλές προπονήσεις των κοριτσιών και αντικειμενικά ήταν η καλύτερη τους φορά, τα έδωσαν όλα, ό,τι είχαμε πει στα αποδυτήρια, το τήρησαν κατά γράμμα, χαμόγελο, το χάρηκαν, το απόλαυσαν και χόρεψαν για αυτές. Όλη τους η προσπάθεια να φανεί και τα κατάφεραν.
0: Είναι σημαντικό το αποτέλεσμα όταν το κάνεις για σένα. Για
1: αυτό. Η βασική συμβουλή που είπαμε στα αποδυτήρια είναι να το κάνουν για τις ίδιες.
3: Να το ευχαριστούν.
1: Αυτό, να το απολαύσουν.
0: Το Χριστινάκι ήταν μαζί, όχι.
4: Συνόδευε η Χριστίνα.
0: Ήταν συνοδός.
4: Συνοδός.
1: Αλήθεια.
0: Ωραία, για πάμε τώρα στα κορίτσια μας.
1: Ναι,
0: για να δούμε, για να μας πούνε τώρα. Τώρα καθίστε εδώ, γιατί τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, παιδιά. Ξέρετε.
1: Έλα, κάτσε, κάτσε, Ελληνία.
0: Ωραία. Φέβαια. Και τώρα θα σας ρωτήσω τον τύπο για τη θεωρία της σχετικότητας. Ξεκινάμε.
1: Έχει πλάκα.
0: Πώς ήταν η εμπειρία σας? Για πείτε μου πια. Εκ δεξιών. Για πάμε.
5: Να πω την αλήθεια. Ήταν δύσκολα, αλλά τα καταφέραμε. Χορέψαμε μια χαρά.
0: Η δυσκολία που έγκυτο στην προετοιμασία, στον ανταγωνισμό, δεν είναι και ανταγωνισμό σε όμορφη λέξη, στο συναγωνιστικό κομμάτι με τις άλλες ομάδες.
2: Στη χορογραφία, σε τι?
5: Εγώ προσωπικά είχα πάρα πολύ άγχος για μια συγκεκριμένη άσκηση. Γιατί στις προπονήσεις σχεδόν ποτέ δεν την έβγαζα, αλλά εκεί τα κατάφερα. Ήταν η ρόδα στο κεφάλι, που ήταν στο δεύτερο...
0: Η ρόδα στο κεφάλι, τώρα κάτι είπες, Λαμπρογιάννη. Βάζω το κεφάλι κάτω και
2: προσπαθώ να το φανταστώ, αλλά δυσκολεύομαι.
0: Και την έβγαλες,
5: Ναι.
0: Είδες, είναι αυτή η μαγική στιγμή που βλέπουμε και σε ταινίες και ξέρεις προσπαθείς προς και πάνω στη στιγμή γίνεται το... Ωραία. Το όνομά σου δεν μας είπες.
5: Νίκη Κρεμίδη με λένε.
0: Και το μέρος πώς ήτανε?
5: Εντάξει, ωραία ήταν και γενικά και η πόλη ήταν πολύ ωραία.
0: Αποκόμισε και μια εμπειρία από μια ξένη χώρα, έτσι.
2: Και έχετε ξαναπάει στην Πολωνία?
5: Όχι.
2: Πρώτη φορά.
1: Να πούμε ότι πολλά παιδιά πρώτη φορά ταξίδεψαν.
2: Φαντάζομαι
1: γενικά,
2: τα περισσότερα.
1: Τα περισσότερα.
2: Α, και πρώτη φορά μπήκαν στο αεροπλάνο.
0: Wow. Εμπειρίες. Εσείς, κυρία μου. Στο μικρόφωνο.
6: Θα ήθελα να πω πως ήταν πάρα πολύ.
0: Είστε ή.
6: Η...
3: Μαρία Κωνσταντάκη.
0: Μάλιστα.
3: Θα ήθελα να πω πως ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, γιατί και η πόλη ήταν ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το στάδιο. Τηρήσαμε ό,τι μας είπανε.
0: Τι σας είπανε?
3: Μας είπανε να χαμογελάμε, να το κάνουμε για τον εαυτό μας.
0: Αυτό σας το είπανε οι δικοί σας.
3: Ναι.
0: Εκεί σας είπανε τίποτα, να προσέχετε εκεί από τα ιδιοργανωτές?
3: Όχι. Εγώ κάπου δεν δυσκολεύτηκα πουθενά. Απλώς μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ένιωσα αυτή την εμπειρία πρώτη μου φορά, γιατί δεν έχω ξαναπάει σε αγώνες. Και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Α, δεν έχει ξαναπάει.
2: Μπράβο. Και έφερες δύο τρόπια πίσω, μπράβο. Καλά τα κατάφερες.
4: Εγώ είμαι η Άννη Μποσόνη και ήθελα να πω ότι η πόλη ήταν πάρα πολύ όμορφη και ότι ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και μετά την πρώτη φορά που πήγα σε αγώνα, είχα και εγώ λίγο άγχος. Αλλά και πιο δύσκολη ήταν και η προετοιμασία.
0: Ναι, για πες αυτά.
4: Στις ασκήσεις. Μας τα κρύβουν αυτά. Σε όλα αυτά, να τα κάνεις ωραία, να έχεις το μυαλό σου, ότι να το κάνεις όλο για το κοινό και περισσότερο για τον εαυτό σου, για να είσαι, ξέρω εγώ, ωραία μετά, να
0: πεις ότι το έκανα. Πώς φορές έχετε κάνει το χορευτικό σας, έχετε μετρήσει?
4: Είναι αμέτρητα.
0: Αμέτρητες ώρες.
2: Πόσο καιρό προετοιμάζεστε?
4: Από τον Σεπτέμβριο, όχι, Οκτώβριο, κάπου εκεί, μέχρι τώρα.
0: Και πόσες ώρες γυμνάζεστε?
4: Μία ώρα.
0: Μία ώρα κάθε πότε?
4: Τρεις φορές την εβδομάδα.
0: Μία ώρα, τρεις φορές την εβδομάδα. Εντάξει, λογικό το βρίσκω. Ναι.
4: Και είναι... την Κυριακή δύο ώρες.
0: Και την Κυριακή δύο ώρες για να είμαστε έτοιμοι. Ναι. Τα ρούχα σας πώς ήταν?
4: Τι?
0: Τα ρούχα σας, τι φοράγατε?
4: Ήταν μία στολή μπλε και είχε κάτι στρασάκια πάνω που ήταν και αεράτη.
0: Εντυπωσιακή. Ναι, όπως πάντα, για να κάνετε εμφάνιση. Ωραία, για πάμε τα επόμενα κοριτσάκια. Μ' αρέσει, φοράτε και τα μετάλλια. Και τι ωραία που πάει το κόκκινο με το γαλάζιο. Δεν το είχα φανταστεί ότι δένει έτσι ωραία. Ωραιότατα.
2: Ωραίο χρώμα το κόκκινο.
0: Ναι, ναι. Το κόκκινο, αλλά και πάει με το γαλάζιο έτσι.
2: Πάει
0: δεν
2: πολύ,
0: μου κάθεται άσχημα. Ναι, μπράβο. Λέρα. Λοιπόν, είστε ή.
6: Είμαι η Αγάπη Δαμαρτίνου. Και εμένα αυτή η εμπειρία μου φάνηκε πολύ ωραία. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που πήγα εξωτερικό. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Γενικά ήταν και πολύ ωραίο και το στάδιο, ήταν μεγάλο.
0: Πού μείνατε?
6: Μείναμε...
7: σε ένα
6: χωστέ.
7: Όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί, Α, κοιμηθήκατε το βράδυ ή υπήρχε αγωνία και τζερτζελές?
6: Κοιμηθήκαμε λίγο, υπήρχε λίγη αγωνία, λίγα απ' όλα.
0: Μπάνιο είχε ή εκεί που ενία, πώς είναι στα χώστερ?
7: Όχι, μπάνιο, κανονικά. Ήταν σε εξάκλινα, ήταν σε ομάδες.
0: Α, ήταν ομαδούλες σαν κατασκήνωση.
7: Κάθε μία είχε το δωμάτιο, όχι το μπάνιο, έτσι.
0: Α, είχε κάθε μία.
2: Ναι.
0: Γιατί ξέρω εκεί είναι λίγο πιο ομαδικά, έτσι, έχει ένα μπάνιο.
7: Όχι, όχι, το κάθε δωμάτιο ήταν ανεξάρτητο και αυτόνομο.
0: Μια χαρά. Φαγητό?
6: Φαγητό πηγαίναμε.
0: Της μαμάς ή ψηφίζουμε Πολωνία?
6: Της
0: μαμάς. Ακούει η μαμά τώρα? Δεν το λες επειδή ακούει η μαμά.
6: Όχι.
0: Εκεί τι φαγητά είχανε?
6: Διάφορα. Περίεργα φαγητά. Δεν τα βρίσκουμε εύκολα εδώ.
0: Για πες, τι σου κάνει εντύπωση?
6: Εγώ είχα φάει ένα τεράστιο σνίτσελ.
0: Ναι.
6: Και υπήρχε ένα φαγητό που ήταν σε καρβέλι.
0: Σωμί.
6: Ναι.
0: Και ήταν σούπα μέσα.
6: Ναι.
0: Εδώ να δεις. Είδες που μαθαίνουν και κουλτούρες και όλα αυτά. Εσείς, κυρία μου.
8: Εγώ είμαι η Μανώλη Μοντά, αλλιώς η Μανουέλα. Και έχω ξαναπάει σε αγώνες, όπως και στο εξωτερικό, με άλλη ομάδα και άλλο άθλημα. Αγώνες μόνο Αθήνα και εξωτερικό...
0: Με ποιο άθλημα?
8: Με χορό.
0: Α, χορό. Α.
8: Παρόμοιο, αλλά...
0: Α, ωραία.
8: Μικρή διαφορά.
0: Ναι. Και πώς σου φάνηκε αυτή η εμπειρία? Καταρχήν, πώς ασχολήθηκες με τη ρυθμική έτσι? Τα κάνεις παράλληλα αυτά?
8: Άλλαζα. Έκανα χορό αρκετά χρόνια. Μετά πήγα στο άλλο άθλημα για 2 χρόνια περίπου, ούτε, στο Στεφάνι και έκανα παράλληλα και τα δύο και κατέληξα τώρα στη ρυθμική, γιατί κατάλαβα πως αυτό είναι το...
0: Εκεί βρήκε στο σπίτι.
2: Αυτό δεν τα αλλάζεις τώρα?
8: Όχι, προς το παρόν.
2: Μένουμε
8: ελπίζω
2: εκεί,
8: και όχι ρυθμική. Σύντομα.
0: Σου αρέσει δηλαδή η ρυθμική? Τι,
8: ναι.
0: Τι σου προσφέρει αυτό που κάνεις?
8: Έχω τις φίλες μου.
0: Τον κύκλο δηλαδή.
8: Ναι. Καλές και οι καθηγήτριες είναι μια χαρά. Μας μαθαίνουν αρκετά πράγματα. Πολλά περισσότερα από ό,τι περίμενα. και από τις περιορισμένες εμπειρίες. Και γενικά και ο χώρος εκεί πέρα είναι πιο ευρύχωρος, καλύτερος.
0: Και σου περνάς ωραία και
8: πάτε κατά ενδιαφέρον πιο πολύ αυτό το άθλημα, παρόλο που δεν έχει μεγάλη φορά.
0: Μάλιστα, ωραία. Είπες πολλά, πολύ λίγα, πολύ γαφρό. Λοιπόν,
2: εσύ. Πρόεδρος.
9: Γεια σας, ονομάζομαι Νικόλετα Καρλή.
0: Ναι, και πώς, για πες δυο λόγια εκεί, τι έγινε.
9: Ήταν ωραία, γενικά ήταν πολύ καθαρή η πόλη και τα κορίτσια στις ομάδες ήταν πολύ ευγενικά και καλά.
0: Αυτό κάτι λέει τώρα, έτσι. Δηλαδή, έτσι, λένε με λίγα λόγια διάφορα πράγματα. Αντλείς πληροφορίες, ναι, αλήθειες. Καθαρή πόλη, δηλαδή ήταν όλα, όχι όπως εδώ να έχει, ξέρω εγώ, έτσι,
9: δηλαδή,
0: κρεβάτια
9: δεν
0: παντού.
9: Δεν υπήρχε ένα σκουπίδι κάτω, δεν σε υπήρχε σχέση με εδώ.
0: Έκανες φίλες από εκεί.
9: Ναι, κάναμε κάτι πολλονέζες φίλες.
0: Είχες άγχος.
9: Όχι.
0: Όχι, ήξερες, ήσουν σίγουρη για τον εαυτό σου.
9: Ναι.
0: Α, το έχεις. Από τις προπονήσεις που κάνετε εκεί με τις δασκάλες σας, υπάρχει κάτι που σας αρέσει περισσότερο και κάτι που δεν σας αρέσει, ή κάνετε πάντα τη χορογραφία και είναι οκ. Okay. Κάνετε και άλλα πράγματα, κάτι να σας δυσκολεύει.
9: Κάναμε στις προπονήσεις κάποιες ασκήσεις που μας δυσκόλευαν για να τις καλυτερέψουμε, τις πετύχαμε στις προπονήσεις και τα πήγα μια χαρά στην Πολωνία. Δεν είχα άγχος, ήξερα πώς θα το κάναμε.
0: Πολύ μου αρέσει αυτό που αναπτύσσουν τα παιδιά, έτσι.
2: Δεν είχες καθόλου άγχος.
9: Όχι. Στην αρχή λίγο, όταν είδα μια ομάδα να κάνει κάτι κολοτούμπες στον αέρα και ρόδες.
2: Λες, πού είμαι τώρα.
9: Είπα, τη βάψαμε. Όμως, εντάξει, έκαναν όλο τα ίδια και τα ίδια.
0: Δεν είχε αυτό το κάτι.
2: Δεν είχε ποικιλία.
0: Κατάλαβες, είναι αυτό το κάτι, είναι αισθητική που έχει η κυρία Μποζένα που βάζει αυτό το κάτι. Γιατί τις κολοτούμπες τις βλέπεις, πώς θα βλέπεις κολοτούμπες.
9: Δηλαδή όλες οι ομάδες έκαναν ρόδες στον αέρα και τέτοια, τα ίδια, η κάθε ομάδα. Όμως το δικό μας είχε και χορό και απ' όλα.
0: Και απ' όλα, μάλιστα, απ' όλα το καλά του Θεού. Για πάμε, αλλάζουμε. Για να πάμε από αριστερά τώρα να αλλάξω. Να μην λένε ότι έχω κάποιο λόγο που πάω μόνο δεξιά.
10: Λοιπόν. Με λένε Μαριλένα Μιτσέσκα ή αλλιώς Καμέλια. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Πολύ κουραστικό ταξίδι, αλλά άξιζε.
0: Πόσες ώρες ήταν το ταξίδι?
10: Της επιστροφής ήταν πάνω από 20 ώρες, νομίζω.
0: 20 δηλαδή, ώρες?
10: Ναι.
0: Και είχατε υπομονή 20 ώρες?
2: Συγγνώμη, 20 ώρες το ταξίδι?
10: Δεν τις μέτρησα.
0: Αμέτρητη ήταν η λίγο.
2: Είχε ανταπόκριση, φαντάζομαι.
7: Πήγαμε τη χείμη σε ξενοδοχείο και φτάσαμε 12 την άλλη μέρα εδώ πέρα στο γήπεδο. Καλά λέει. Ήταν 21 ώρες.
2: Τι λέω, δεν πήγατε αεροπορικό. Πήγατε
7: αεροπορικό. Τόσε ώρε.
0: Είχατε τράνζιτ.
7: Κάναμε οδικό Γκντίνια Βαρσοβία. Βαρσοβία πετάξαμε Αθήνα. Και Αθήνα οδικό ήρθαμε με το βραδινό. Οπότε φύγαμε 3.30 το πρωί από Γκντίνια και ήμασταν στο Αργοστόλι 12.30 το βράδυ. Καλά λέει. 21 ώρε ήταν η εκστροφή.
0: Και...
2: Μεγάλο ταξίδι.
0: Για πες.
10: Μ' άρεσε πάρα πολύ ο αγώνας.
0: Πες μου, όταν φτάσατε στην πόλη μετά από 21 ώρες κοτόπουλα. Για πες. Και τι κάνατε?
10: Πήγαμε στο ξενοδοχείο, κοιμηθήκαμε όλες κατευθείαν. Ήταν ένα πολύ κουραστικό ταξίδι.
0: Κοιμηθήκατε. Μέσα στο ταξίδι δεν είχατε κοιμηθεί,
10: Όχι. Την επόμενη μέρα, όταν ήταν ο αγώνας, οι επόμενες ομάδες ήταν πολύ...
0: Πόσες μέρες κάτσατε?
10: 5 μέρες.
0: Α, κάτσατε 5 μέρες, Για πάμε την επόμενη μέρα. Θα μου λέει μία-μία το πρόγραμμά του. Την επόμενη μέρα παίζουμε εσύ. Ξεκινάτε το πρωί, πεινάτε. Τι κάνετε?
10: Πήγαμε στο μπουφέ του ξενοδοχείου που ήταν σε άλλο κτίριο.
0: Α?
10: Λίγο πιο κάτω. Είχε καλό φαγητό, αλλά όχι για μένα.
0: Γιατί ο ίδιος?
10: Δεν μ' άρεσε εμένα.
0: Αλλά ήταν καλό, απλά δεν σ' άρεσε, δεν ήταν στα γούστα σου.
2: Μπορούσατε να φάτε ό,τι θέλετε πριν τον αγώνα? Φαντάζομαι όχι, έτσι δεν είναι.
0: Τι πρέπει να τρώτε?
7: Αυγουλάκια.
0: Α, αυγά. Α, γι' αυτό η κόρη μου όλη την ώρα με κάτι αυγά. Και λέω, μα βρε παιδιά, ναι, αλλά πόσα αυγά θα φάει? Είδαμε τα αυγά, θα βγάλει πούπουλα σε λίγο. Και
10: την επόμενη μέρα ήταν η μέρα του αγώνα. Ο όταν είδα τις επόμενες ομάδες, νόμιζα ότι δεν είχαμε ελπίδες. Αλλά επειδή εμένα προσωπικά ήταν ο δεύτερος μου αγώνας και πίστευα ότι θα πάρουμε μία θέση στη τριάδα. Και ναι, ήταν πολύ καλή εμπειρία.
2: Ο πρώτος αγώνας που ήταν, σε άλλη χώρα?
10: Το προηγούμενο μάθημα εμένα ήταν η hip-hop. Χώρος. Και κάναμε έναν αγώνα με πολλές άλλες ομάδες στην Αθήνα και πήγαμε πρώτες.
0: Α, μπράβο.
2: Δεν έγινε γνωστό αυτό.
10: Ναι, είχα και ακούσει. Είχα ελπίδες ότι θα καταφέρουμε κάτι.
2: Μπράβο. Και καταφέρατε πολλά.
0: Ναι. Και τώρα με τη ρυθμική, πώς πας και στο hip-hop ή...
10: Όχι, το σταμάτησα το hip-hop, αλλά με τη ρυθμική. Από πολύ μικρή που πέναγα έξω από το κτίριο μου άρεσε. Και ήθελα από πολύ μικρή ηλικία να γραφτώ ρυθμική, αλλά δεν μπορούσα.
0: Α, δηλαδή σου άρεσε, δεν είναι ότι ήταν το όνειρό σου αυτό, ναι. Έτσι ήθελες. Αλλά δεν υπήρχε η διέξοδος, η δυνατότητα.
10: Ναι.
0: Χαίρομαι πάντως που μπόρεσες έστω και λίγο πιο μεγάλη, γιατί για τον αθλητισμό, όταν κάνεις πρωτοαθλητισμό, ξεκινάς πολύ πιο μικρή. Ναι. Η γυμναστική για όλους δίνει διέξοδο σε όλους τους ανθρώπους να κάνουν γυμναστική αυτό που τους αρέσει. Εσείς? Ελάτε.
11: Λέγομαι Ειρήνη Φωτεινάτου. Mm-hmm. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα σε αγώνες και ήταν μια φανταστική εμπειρία. Και μία από τις καλύτερες στιγμές ήταν όταν μας είχαν ενημερώσει πότε ήταν η κατηγορία μας και είχαμε πιαστεί όλες χέρι-χέρι, είχαμε κλείσει τα μάτια.
0: Α, τι ωραία.
11: Και κάποια στιγμή ακούμε Ζορμπάς και όλες πεταχτήκαμε ψηλά.
2: Πω, πω, συγκινητικό. Φοβερή και η περιγραφή.
0: Η περιγραφή σου είναι...
2: Γεμάτη συνέστημα η περιγραφή της.
0: Δεν, δηλαδή είπε με απλά λόγια, μας συγκίνησε.
2: Τα είπες όλα.
0: Και είχες άγχος εσύ.
11: Πάρα πολύ, γιατί έβλεπα τις άλλες ομάδες, κάνανε κάτι ανάποδα, κάτι σηκώματα και λέγανε, εντάξει παιδιά, τελευταία εκείνη την ώρα, πάει, το χάνουμε.
0: Αλλά δεν το χάσετε τελικά.
11: Ναι.
0: Είναι το...
2: Άρα δεν είναι μόνο το τεχνικό κομμάτι, είναι και άλλο. Παίζει ρόλο.
0: Μα δεν είναι το τεχνικό. Κοίταξε, υπάρχουν τα ακροβατικά, τα οποία ακροβατικά είναι ξεχωριστή κατηγορία. Ναι. Αυτά που κάνουν τα παιδιά έχουν ασκήσεις και έχουν και αισθητική από πίσω. Δηλαδή η αισθητική δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί.
2: Ναι, βέβαια.
0: Η αρμονία στην κίνηση, ο συγχρονισμός, γιατί σε αυτά πρέπει να είναι όλοι να κάνουν, δηλαδή η λεπτομέρεια παίζει ρόλο, να είναι συγχρονισμένοι. Και ας είναι κάτι πιο φαινομενικά απλό. Αυτό, δηλαδή, ο επιμένω νικά.
11: Ναι.
0: Και να μην δεν εγκαταλείπουμε ποτέ, ακόμα και αν μας φαίνουν τα πράγματα πολύ ωραία. Εσείς, κυρία μου?
12: Είμαι η Αμαλία Κρέη, ήταν πάρα πολύ ωραία. Θέλω να ξαναπάω. Είχε παντού πράσινα.
0: Ωραία ήταν η Πολωνία. Ναι. Τι λες, να πάμε ταξίδι, για πες. Τι ωραίο, τι σου κάνει εντύπωση εκεί?
12: Είχε πάρα πολλά δέντρα, ήταν καθαρά.
0: Να φανταστείς ότι κάποτε η Κεφαλονιά ήταν
2: το καθαρότερο νησί. Έτσι.
0: Και τώρα πάμε στην Πολωνία.
2: Τώρα δεν είναι και τόσο.
0: Εντάξει, δεν είναι.
2: Καλό είναι. Μια χαρά είναι.
0: Για να κάνεις τα παιδιά εντύπωση.
2: Ναι.
0: Έχει τεράστια διαφορά, γιατί στα παιδικά μάτια τα παιδιά λένε αλήθειες. Δεν έχουν λόγους να.
2: Στο χέρι μας λοιπόν είναι να διατηρήσουμε το νησί μας ακόμα πιο καθαρό.
0: Ναι, στο χέρι μας. Έστω. Έκανες εκεί κάποια φίλη, είχες κάτι έτσι,
12: όχι,
0: κάποια
12: δεν...
0: επαφή, ήσασταν μαζί όλοι? Ναι. Κάτι που σου είπα εντύπωση έτσι ιδιαίτερη από, πέρα από το καθαρό?
12: Ναι.
0: Όλος κάνανε εντύπωση, δηλαδή ναι. Η πόλη σαν πόλη πώς ήταν?
12: Πολύ ωραία.
0: Τα σπίτια ήταν. Πώς ήταν?
12: Ωραία ήταν.
0: Σαν τα δικά μας εδώ είχαν άλλο?
12: Λίγο διαφορετικά.
0: Δηλαδή πώς ήταν, αλήθεια περίεργεια έχω. Θα μου πούνε μεγάλη. Πώς ήταν τα σπίτια στην Πολωνία?
7: Ανάλογα.
0: Δεν είχαν ομοιόμορφο χαρακτήρα όλα ένα, μια κοψιά.
7: Στο Γκντάνσκ και η παλιά πόλη θυμίζει την Πρίζ πάρα πολύ, γιατί ήταν τα πέτρινα τα σπίτια με τις παστές στέγες
13: και
7: χρωματιστά. Είναι παλιά πόλη. Ανεβήκαμε και στη Ρόδα. Που μοιάζει με το Λονδονάκι και κάναμε τη βόλτα.
2: Σας άρεσε αυτό, με τη Ρόδα?
0: Αυτά δεν μου τα πάνε, δεν μου λένε.
2: Αυτή δεν ήταν Ρόδα στο κεφάλι.
0: Τα πίνουν τα υπόλοιπα, μου λένε τα μισά.
7: Οι επόμενες.
0: Ωραία, ευχαριστούμε. Για να έρθουν οι επόμενες να μάθουμε για τη Ρόδα.
2: Αυτή όμως δεν είναι η Ρόδα στο κεφάλι που πάνε προηγουμένως.
0: Όχι, κάναν άλλη Ρόδα. Έχουμε μπερδευτεί με τις Ρόδες εδώ πέρα. Μα δεν πειράζει άμα δεν είναι όλε στη Ρόδα.
7: Η Αλεξάνδρα ανέβηκε μαζί μου.
0: Ωραία, εγώ θα πέρα από τη Ρόδα τώρα που θα ρωτήσω και τι, για τη Ρόδα. Θα πάμε. Πες μου το όνομά σου.
13: Εμένα με λένε Θεοδόρα Παπαστεργίου. Περάσαμε πολύ ωραία. Το ευχαριστηθήκαμε. Είχαμε πολύ άγχος. Τα καταφέραμε.
0: Πώς νιώθετε που τα καταφέρατε? Μετά το συνέστημα ποιο ήταν?
13: Ευτυχισμένη.
0: Ευτυχία, ε. Ναι. Βαριά κουβέντα αυτή. Αλλά χαίρομαι που την προσφέρει ο αθλητισμός.
13: Ναι.
0: Γιατί δύσκολο να την πεις αυτή τη λέξη, έτσι να την πεις. Την αναζητούμε αλλού και τελικά είναι αλλού, έτσι. Μάλιστα. Από τη χορογραφία της κυρίας Μποζένας που έχω πολύ μεγάλη περιέργεια, γιατί έκανε και κόρνη και έβλεπα διάφορα, τι σε δυσκόλεψε?
13: Δεν με δυσκόλεψε
0: κάτι. Όλα εύκολα ήταν. Κάνει... Πώς τα κάνατε αυτά τις κολοτούμπες, δηλαδή για να μάθει αυτά τα κερατάκια που κάνετε, που μου φαίνονται πολύ δύσκολα, η μία καβαλάει την άλλη, δεν ξέρω και τη χορογραφία που είχατε. Τα μαθαίνετε εύκολα. Πότε, μετά από πόσο καιρό τα μαθαίνετε, τη μαθαίνετε
13: κάνουμε
0: τη χορογραφία?
13: Κάνουμε πολύ εξάσκηση καθημερινά. Εκεί κάπου στον ένα μήνα όλες τα έχουμε μάθει.
0: Α, τα έχετε μάθει στον ένα μήνα. Και μετά το επαναλαμβάνετε, ε? Και το κάνετε για να βγει...
2: Για να οριμάσει.
0: Και στον ένα μήνα τα έχετε μάθει.
2: Ελικρόνο.
0: Άμα δεν τα κάνετε, σας μαλώνει η κυρία Μποζένα. Ναι, αλλά αυτό λιγάκι δεν σημαίνει κάτι, γιατί νομίζω ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι τα πράγματα είναι καλά καμωμένα όταν δεν είναι. Είδατε, εγώ κρατάω ότι είστε χαρούμενες τελικά με το αποτέλεσμα, άρα θέλει κόπο. Και θέλει και να μας λένε ποιο είναι το σωστό και να μας διορθώνουν, θέλει. Δεν μπορούμε να λέμε, α, περνάσαμε όλοι ωραία, πάμε πάλι. Δεν, έτσι δεν είναι. Εσείς. Τι ωραία μαλλιά που έχει.
14: Ευχαριστώ.
0: Να μην σας ματιά.
14: Είμαι η Άβα. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν κάτι διαφορετικό, γιατί οι περισσότερες είχαμε πάει πρώτη φορά και σε αεροπλάνο. Και ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Φοβηθήκατε, γιατί είναι...
2: Εσύ πρώτη φορά μπήκες στο αεροπλάνο,
14: ε? Ναι, εγώ προσωπικά δεν φοβήθηκα καθόλου.
0: Καθόλου,
2: ε? Σου άρεσε το αεροπλάνο?
14: Ναι, πολύ ωραία.
0: Και πώς πέρασαν το σώζι εκεί πέρα, είχε και ταινία? Ήτανε...
14: Όχι, ήταν μόνο 2,5 ώρες.
0: Α, 2,5 ήταν το αεροπλάνο, ναι. Αλλά μετά ήταν...
2: Το λεωφορείο είχε, ναι.
14: Και εμένα προσωπικά η καλύτερη εμπειρία μου ήταν στο λεωφορείο. Ήμασταν πίσω-πίσω όλες μαζί η παρέα μας. Καθόμασταν στο πάτωμα, κοιμόμασταν.
0: Κοιμόσασταν.
14: Ναι,
0: στο πάτωμα.
14: Ναι, βολευόμασταν εκεί πέρα όλες μαζί. Ξαπλώναμε μία πάνω στην άλλη.
0: Στάσεις έκανε συχνά?
14: Όχι πολύ συχνά, αλλά κάναμε.
0: Α, κάνατε. Υπήρχε ευελιξία. Πώς ήταν η διαδρομή από το λεωφορείο, έτσι φαντάζομαι, σε μια ξένη χώρα? Πώς είναι τα τοπία, τι σας...
14: Ήταν πάρα πολύ ωραία από ότι εδώ στην Κεφαλονιά, γιατί δεν τα βλέπουμε πάντα τα ίδια.
0: Στην Κεφαλονιά είναι πολύ ωραία, γιατί αυτοί που έρχονται δεν βλέπουν αυτά που βλέπουμε εμείς, καταλαβαίνεις αυτό.
14: Τι να σας πω τώρα, βλέπουμε πάντα τα ίδια. Ήταν πιο ωραία, επειδή είχε και πολύ πρασινάδα εκεί πέρα και είχε και... Είχε και λιμνούλες μαζί και όπως ήταν τα σπίτια εκεί πέρα.
0: Είχε και λιμνούλες, ναι. Ωραία ακούγεται.
2: Η θερμοκρασία πώς ήταν?
14: Ήτανε...
2: Ζεστή έκανε?
14: Ανάμεσα. Όταν πηγαίνε στον ήλιο έκανε ζεστή και έκανε κρύο.
0: Δηλαδή τι φοράγατε, μπουφάν?
14: Όχι, μικρή ζακετούλες.
0: Άμεσα και δεν έκανε πολύ.
7: Όχι δηλαδή. Καθόλου, ήταν πολύ ευχάριστο.
0: Ωραία. Για πες μας για τη Ρόδο τώρα εσύ. Και αυτή που κάνατε στη χορογραφία και την άλλη.
15: Εμένα με λένε Αλεξάνδρα Πουτσινά. Ήταν μια φανταστική εμπειρία για όσους έχουν πάει πρώτη φορά στο εξωτερικό. Κάποια πράγματα ήταν λίγο δύσκολα να τα καταφέρουμε, ειδικά κάποιες που το κάνουν πρώτη φορά. Η Ρόδο έμοιαζε πολύ με το London Eye, το οποίο μας πήγανε 3 φορές και βλέπουμε τα πάντα από εκεί πάνω. Είχαμε μια ωραία λιμνούλα εκεί κάτω, η οποία ήταν μια φανταστική θέα. Υπήρχαν χήνες, κάποιες, δεν ξέρω και ό,τι υπήρχαν εκεί πέρα. Τι να πω, ήταν φανταστική εμπειρία, δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Τι ώρα κοιμόσασταν? Το βράδυ τι κάνατε δηλαδή? Έκανα την ερώτηση σταθμό.
2: Σκολεύει η κατάσταση.
0: Κόλαφος. Τι κάνατε?
15: Το βράδυ γενικά κάποιες φορές κάναμε πλακίτσες. Κάποιες άλλες ίσως το ξενυχτήσαμε λίγο.
0: Ήσασταν εκεί στο ξενοδοχείο.
15: Στο ξενοδοχείο,
0: στο ξενοδοχείο γινόντουσαν τα όργια.
2: Και, ναι. και πριν τον αγώνα κάνατε πλακίτσες το βράδυ. Όχι πριν τον αγώνα.
15: Όχι πριν τον αγώνα.
0: Φερθήκανε αθλητικά.
7: Είχανε σαφείς εντολές. Άνω
0: φέρνεις. Και μετά ουέ και αλίμονο.
2: Μετά όμως από την επιτυχία, ε. Χαμός στο ξενοδοχείο.
15: Μετά από την επιτυχία δεν σκλέγαμε.
0: Πω πω, είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Εγώ ξέρεις τι χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω αυτά τα παιδιά που αποκτούν στα πρώιμα χρόνια τους τέτοιες εμπειρίες που δεν είναι εύκολο να τις αποκτήσουν ούτε σε μεγάλες ηλικίες.
2: Μοναδικές εμπειρίες, φοβερά.
0: Ναι, μοναδικές που είναι μαζί σαν ομάδα που μοιράζονται. Αυτά, αν έχετε ένα δώρο στη ζωή σας, είναι όλα αυτά που περνάτε, ανεξάρτητα από το αθλητικό κομμάτι. Και ο αθλητισμός για όλους δεν είναι μια ονομασία για να βρίσκεται, είναι κάτι βαθύτερο. Σας βλέπω ενωμένους, να προσπαθείτε, να βιώνετε την επιτυχία και την αποτυχία, να συνυπάρχετε, να κουράζεστε, να κατακτάτε στόχους. Να πειθαρχείτε. Αυτά όλα είναι αξίες. Και είτε κάνετε πρωτοαθλητισμό που είναι κάτι άλλο, με πιο αυστηρές προδιαγραφές, είτε κάνετε αθλητισμό, το αποτέλεσμα είναι ένα. Κερδίζετε συναισθήματα που δεν μπορούν εύκολα να έχουν οι άλλοι έξω. Εντυπωσιακό, πρέπει να το πούμε αυτό. Εμένα, εγώ μένω στη λέξη, ένιωθα ευτυχισμένη, ένιωθα συγκίνηση, έκλαιγα. Πόσο αυτά τα έντονα συναισθήματα, πόσο δύσκολο είναι να τα έχουν οι άνθρωποι. Θα το καταλάβετε όταν μεγαλώσετε. Και πολλά άλλα παιδιά που τα ψάχνουν αλλού. Για πάμε στους επόμενους.
2: Γρήγορες
0: στρατός.
2: Γρήγορες
0: ναι, μα πειθαρχία είναι.
2: Συντονισμένα.
0: Είναι, συντονισμένα με χορογραφία. Είναι τσουπ, σηκώνονται κάτω.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, εσείς είστε...
16: Εγώ είμαι η Κατερίνα Ιφαμέλη. Έχω να πω ότι αυτός ο αγώνας ήταν ένας καταπληκτικός και ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία στην Πολωνία. Εγώ προσωπικά δεν πρέπει να καθόλου θα πάρω με αυτή τη θέση. Γιατί, όπως είμαι πριν και οι άλλοι, ότι τα άλλα προγράμματα ήταν πολύ πιο εντυπωσιακά, αλλά ήταν άλλη κατηγορία. Και αυτό.
0: Και δεν μου λες, γίνεται το... κάνετε το πρόγραμμά σας, βγαίνετε. Μετά δεν ξέρετε τι έχει γίνει.
16: Όχι, αλλά...
0: Όχι. Και βλέπαμε... πώς περιμένατε, τι κάνατε εκεί. Λέγατε εντάξει, το έκανα ωραία.
2: Σε τι σειρά βγήκατε, πρώτη βγήκατε, δεύτερη, τι βγήκατε.
16: Βγήκαμε πρώτη στην κατηγορία.
2: Όχι, όχι, σε ποια σειρά.
0: Στη σειρά.
2: Του διαγωνισμού, ας πούμε.
7: Ναι.
2: Α, πέμπτη. Άρα είχατε δει τις τέσσερις πρώτες ομάδες.
7: Όχι, πέμπτες εμφανιστήκαμε στις 14 ομάδες. Στη σειρά εμφάνιση.
2: Ναι. Άρα είχατε δει τέσσερις ομάδες πριν.
7: Δεν είχαν δει τα κορίτσια, έκαναν προθέρμανση.
2: Α, δεν είχαν
7: δει.
2: Δεν ξέραν τίποτα.
0: Δεν έχετε δει.
2: Και αυτό που λένε ότι βλέπαν...
7: Βλέπαν άλλες κατηγορίες.
2: Α, άλλες κατηγορίες.
7: Ναι, ναι, ναι. Την κατηγορία τους δεν είχαν δει.
2: Ναι, ναι, ναι.
7: Ό,τι πρόλαβαν και είδαν ήταν οι επόμενες ομάδες μέχρι να ετοιμαστούν.
0: Α,
7: τις προηγούμενες ομάδες...
0: Τρομάξαν από λάθος ομάδες.
7: Από άλλη κατηγορία, ναι, ναι, ναι.
0: Από άλλα, από άλλες ομάδες.
2: Οπότε τις προηγούμενες δεν τις είχαν δει.
7: Όχι, ό,τι είδαν ήταν λίγο τις επόμενες.
0: Τις επόμενες που τις είδατε, τι... αυτό ότι και καλά είναι πολύ εντυπωσιακά, το αποκομίσατε.
16: Κάποιες κατηγορίες, ναι, είχαν πολύ εντυπωσιακά προγράμματα και κάποιες είχαν πολύ πιο απλά. Αλλά εγώ πίστευα ότι, εντάξει, θα πάρω μια καλή θέση μετά.
0: Πότε βγαίνει η αξιολόγηση, μετά από ώρα, από πόσο.
7: Τρεις ώρες μετά βγήκε.
0: Τρεις ώρες μετά, είστε σε αναμονή, τρεις ώρες μετά.
2: Καθυστέρη αρκετά.
7: Ναι, γιατί χόρεψαν περίπου 2:10 άρχισε ο μιλός τους, 2:30-3 παρά και πήγαμε τα αποτελέσματα μετά τις 6.
2: Υπήρχε κάποια ομάδα που φοβόσουν ότι μπορεί να σας κερδίσει.
16: Ναι, ήταν μια ομάδα που φορούσε κόκκινο και έβλεπα ότι είχαν πολύ ωραίες κινήσεις και ακροβατικά.
2: Τι μουσική είχαν επιλέξει αυτή.
16: Δεν θυμάμαι.
2: Σίγουρα δεν ήταν Ζορμπάς όμως.
16: Όχι, έβλεπα την προθέρμανση.
2: Ωραία.
0: Α, είναι και η προθέρμανση που κάνετε, οπότε δεν. Βλέπαν την προθέρμανση που κάνανε αυτό από εκεί.
2: Να διαγωνίζετε κάποια ομάδα είδες όμως. Κάποια από τις τελευταίες, δεν τις είδες.
16: Ναι.
0: Ωραία. Για πες μου εσύ.
17: Εμένα με λένε Ιωάννα Ντέμο.
0: Πάρ' το κοντά, ναι.
17: Η εμπειρία στην Πολωνία μου άρεσε πάρα πολύ. Σίγουρα μου άρεσε που ήμασταν όλες μαζεμένες και πιστεύαμε ότι θα τα καταφέρουμε γιατί ξέραμε πόσο πολύ είχαμε προπονηθεί γι' αυτό και ξέραμε ότι πηγαίναμε για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
0: Τι στόχο είχατε όταν πήγατε?
17: Βασικά σίγουρα θέλαμε να το κάνουμε αυτό για εμάς, για να πρώτα απ' όλα να κάνουμε χαρούμενους τους δικούς μας ανθρώπους και τους εαυτούς μας. Μετά θέλαμε σίγουρα να πάρουμε κάποιες από τις καλύτερες θέσεις. Φυσικά λέγαμε μια στην άλλη ότι μη στεναχωρηθείτε άμα βγούμε κάτι από το τέλος, γιατί τουλάχιστον ήρθαμε και κάναμε αυτό που θέλαμε. Μετά τα αποτελέσματα δεν θα είχαν και πολύ σημασία.
0: Τι ωραία μου τα λένε.
2: Πολύ ωραία τα λένε.
17: Φυσικά χαρήκαμε πάρα πολύ που βγήκαμε πρώτες και στις τρεις καλύτερες ομάδες. Δεν το πιστεύαμε, αρχίσαμε να κλαίμε κιόλας.
0: Ανεβήκατε στο βάθρο, είχε βάθρο. Ναι. Και χωράγατε όλα.
7: Είχε μεγάλα.
0: Άχι, μεγάλα, ναι, ναι.
2: Και οι άλλες χώρες ποιες ήταν που βγήκαν δεύτερες και τρίτες? Ή ήταν μάλλον από την Πολωνία?
17: Από την Πολωνία πρέπει να ήταν όλες. Δεν τις ξέραμε, τις δηλαδή, ομάδες στα Κορίτσια.
2: Ήταν πολωνικές όλες οι ομάδες και οι ελληνικοί ή υπήρχαν και άλλες ομάδες από άλλα κράτη?
7: Στον όμιλό τους ήταν, ναι, η μόνη ελληνική.
2: Α, η μόνη.
7: Οι μόνοι ξένοι. Οι μόνοι ξένοι.
2: Όλες οι άλλες πολωνικές.
7: Δεν είχα δει. Στο δικό τους όμιλο ήταν οι μόνοι ξένοι.
17: Επίσης κάναμε και κάποιες φίλες που μάθαμε ότι θα έρθουν και εδώ αργότερα το καλοκαίρι και μας υποστήριζαν και αυτές και εμείς τις υποστηρίζαμε όταν κέρδιζαν.
2: Α, τι ωραία. Τι ωραία.
0: Με αυτό σου λέω, είναι συναγωνιστικό.
17: Μετά μου άρεσε και η πόλη πολύ. Είχαν ωραία αξιοθέατα, κάναμε πολύ ωραίες βόλτες όλοι μαζί σαν ομάδα.
0: Στον αθλητισμό, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και όχι αυτά που βλέπουμε τα τύπου επαγγελματικά που έχει εμπορευματοποιηθεί, η συνύπαρξη των αθλητών είναι πάντα αρμονική, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν λες να τσακιστεί ο πρώτος για να βγω εγώ. Μαζί του είσαι, δηλαδή κάνεις την προσπάθειά σου και κοιτάς με τις δικές σου δυνάμεις να πετύχεις κάτι καλύτερο. Δεν έχουμε ούτε στο πρωταθλητισμό, φαντάζομαι, και έτσι δεν είναι, σκέφτεσαι αν να τσακιστεί η δεύτερη για να βγω, σκέφτεσαι να είσαι εσύ καλύτερος, δηλαδή έχεις χτίσει με κόπο όλο αυτό, δεν το κάνεις με κοροϊδία για να πάρεις το... Πρέπει να είναι η αξία σου αυτή, τέλος πάντων. Εσείς.
18: Είμαι η Σπυριδούλα Τσουρούφλη.
0: Σου πάνε τίποτα όταν γύρισες? Τι σου πάνε? Αυτό δεν το έχω ρωτήσει. Σε πήρα από τα μούτρα, αμέσως. Σου πάνε τίποτα?
18: Ήταν πολύ χαρούμενη γενικά η οικογένειά μου και οι φίλες μου. Βασικά, εγώ δεν το περίμενα ότι θα το πετυχαίναμε τόσο πολύ και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Και η πόλη ήταν πολύ όμορφη, γενικά είχε πολύ πράσινο και δεν είναι σαν την Κεφαλονιά που βλέπεις άσχημα πράγματα, ας πούμε σκουπίδια στον δρόμο, και ήταν πεντακάθαρα.
0: Πόπο, πόσο το έχουν πει αυτό, δηλαδή, πρέπει να... Ναι, δηλαδή φαντάζω πως είμαστε για να τα παρατηρούν τα παιδιά αυτά. Είχε πολύ πράσινο και η Κεφαλονιά είναι το νησί του πρασίνου, θεωρητικά. Δηλαδή... Εντάξει, δεν είμαστε και τόσο χάλια μόνο, παιδιά, τώρα νιώθω άσχημα. Καλοί είμαστε κι εμείς. Και τι σου είπανε οι γονείς μετά σχολείο και όλα αυτά, τι λέγανε? Που μας κάνατε διάσημους στην Πολωνία.
18: Ήταν πολύ χαρούμενη και συγκινημένη η οικογένειά μου.
0: Και εκεί είναι βαριά βαριά είναι η ύπαρξη της ρυθμικής στην Πολωνία. Βαριά. Έχει βαριά ιστορία και είναι δύσκολο να καταφέρεις κάτι εκεί. Έτσι. Είναι μεγάλο το επίτευγμα. Αυτό θέλω να πω. Το κλίμα μέσα στο χώρο ήταν, φωνάζαν οι ομάδες, κάνανε τζερτζελέδες?
18: Όταν βγαίνανε πρώτη, δεύτερη ή τρίτη, γενικά υπήρχε ένας χαμός.
0: Κάνανε και εκεί δε οι ομάδες,
18: Ναι.
0: Μπράβο, από εδώ, από εκεί. Ωραία.
2: Είχε πολύ κόσμο το στάδιο, δηλαδή.
0: Ναι, είχε. Και να ξέρεις ότι τα παιδιά εδώ δεν είχαν κοινό, γιατί ήταν θεωρητικά είχαν έρθει. Οι περισσότερες ήταν πολωνικές ομάδες.
2: Ναι, ήταν η μοναδική ξένη ομάδα.
0: Ναι, και ήταν η μοναδική ξένη ομάδα. Πόπο, τεράστιο είναι αυτό, έτσι. Δηλαδή, έρχεσαι στη χώρα του άλλου και παίρνεις το.
2: Πόπο.
0: Καλό, μπράβο σας. Λοιπόν, πάμε στους επόμενους. Τώρα θα κάνω τη διαφορά, θα ξεκινήσω από τη μέση. Έτσι να μην είμαι αναμενόμενη.
19: Με λένε Ραφαλία Κουρκουμέλη και η εμπειρία μου στην Πολωνία ήταν, με εντυπωσίασε πάρα πολύ το τοπίο όλο, αλλά και όταν πήγαμε στους αγώνες που είδαμε όλες αυτές τις ομάδες που έκαναν προπόνηση, ήμασταν ενθουσιασμένες ότι επιτέλους ήρθαμε Πολωνία, που θέλαμε να έρθουμε Πολωνία.
0: Ξέρετε τι έχετε καταφέρει τόση ώρα. Να πάμε όλοι στην Πολωνία. Δηλαδή κάνετε τουριστική προβολή στη χώρα της Μποζένας. Έτσι, δεν ξέρω αν είστε δάχτυλοι όλοι της Μποζένας για να πάμε εκεί για τουρισμό. Πλάκα κάνω. Πες μου.
19: Εντάξει, αγχωθήκαμε λιγάκι στην αρχή γιατί βλέπαμε τις άλλες ομάδες. Αλλά μετά πιστεύαμε ότι θα τα καταφέρουμε και ότι θα πάρουμε μια θέση που την αξίζουμε.
2: Και την πήρατε.
0: Και την πήρατε, εννοείται, τη θέση που την αξίζατε. Και το συνέστημα που ένιωσες ποιο ήτανε?
19: Ευτυχία, περηφάνεια και χαρά.
0: Πω, πω, πω. Μαζική και παραγωγή συναισθημάτων σπανίων. Μάλιστα. Εσείς.
20: Με λένε Ρία Μιγαλατσάτου. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα εξωτερικό. Μ' άρεσε πάρα πολύ η χώρα. Και σαν μέρος, αλλά και το πόσο καθαρή ήταν.
0: Στην διαδικασία σου κάνει κάτι εντύπωση εκεί, μια και έχεις ταξιδέψει πρώτη φορά έξω εκεί με τα χαρτιά, με τα αεροπλάνα, με τα αεροδρόμια?
20: Όχι, τίποτα. Όχι.
0: Το αεροδρόμιο πώς ήταν?
20: Της Κεφαλονιάς σε σχέση με τα άλλα ήταν μικρό. Αλλά, εντάξει.
0: Δεν χαθήκατε εκεί? Να φύγει μία να πάει στη τουαλέτα, να τη χάσει τις υπόλοιπες και τέτοια, γιατί είναι αυτά αχανήτα αεροδρόμια, Όχι.
7: Για πείτε τι κάναμε για να μην χαθούμε, τι μετράγαμε?
20: Είχαμε αριθμούς και έλεγε κάθε μία τον αριθμό της και δεν έπρεπε να λείπει ένας αριθμός.
0: Α, τι ωραία κόλπα.
2: Μια χαρά. Έξυπνο.
0: Αυτό είναι πολύ έξυπνο και για τα σχολεία είναι έξυπνο να έχει καθένας τον αριθμό του.
2: Θα το εφαρμόσουμε.
0: Είδατε. αυτό που θα έχεις να πεις, έτσι, το, πέρα από την καθαριότητα, αυτό που έχεις έτσι πιο έντονο στη μνήμη σου από όλα αυτά που έζησες, ποιο ήταν?
20: Η μέρα του αγώνα.
0: Η μέρα του αγώνα.
20: Ναι. Δεν είχα αγχωθεί στην αρχή, αλλά μετά...
0: Τι φάγατε εκείνη τη μέρα, ρωτάω.
20: Μισό τοστ.
0: Δεν έπρεπε να φάτε. Είναι οι μέρες που δεν τρώτε όταν είναι ο αγώνας, γιατί έχω μπουρδούκλο.
20: Απλά δεν μ' άρεσε το φαγητό.
0: Α, δεν σ' άρεσε ούτε σένα. Δεν είπε ένα ότι του άρεσε το φαγητό. Μα τι είχε
2: κοινό? Είπανε κάτι περίεργα. Είπαν ότι ήταν...
0: Ότι δεν του άρεσε, είπανε ότι ήταν καλό το φαγητό, αλλά δεν του άρεσε.
20: Και δεν θυμάμαι τι άλλο.
0: Γιατί το τόστ δεν ήταν ωραίο? Ήταν διαφορετικό από τα τόστ εδώ τα δικά μας.
20: Κάτι είχε το τυρί.
0: Α, το τυρί.
21: Γενικά όλο κάτι είχε.
20: Ναι,
2: το φαγητό ήταν απογοήτευση δηλαδή.
0: Το αυγό ήταν κανονικό. Α, ήταν από κότα. Ήταν καλό. Κανονικό.
2: Εντάξει, θα πάρουμε φαγητό από εδώ.
0: Τα τυριά θα πάμε στην Πολωνία.
2: Όλα
0: τα
2: άλλα είναι τέλεια.
0: Άντε, να έχουμε και κάτι. Και αν ήταν κάτι να πεις εδώ, δύο λόγια που θα έλεγες, τι θα έλεγες εκτός από το καθαρό για τη μέρα του αγώνα, έτσι? Αυτό είναι το πιο βασικό.
20: Στην αρχή εγώ δεν το περίμενα ότι θα πάρουμε μια καλή θέση. Μετά όμως που είδαμε και άλλες ομάδες να κάνουν προπόνηση, δεν το περίμενα. Περίμενα ότι θα βγούμε έστω τρίτη.
0: Εμπιστευτήκατε τώρα, πιστεύω ότι εμπιστεύεστε την κυρία Μποζένο, ότι ξέρει τι κάνει.
20: Ναι.
0: Ναι, ιδέες. Και ένα δίδαγμα είναι να μην χάνετε το κουράγιο σας.
2: Και να πιστεύετε περισσότερο στον εαυτό σας.
0: Αυτό. Εσείς.
22: Με λένε Ζωή Γεμενετζή. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το ταξίδι στην Πολωνία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν πεντακάθαρη πόλη.
0: Οι γονείς δεν αγχωθήκανε? Σας πέρανε στα κινητά καθώς και λίγο? Τι κάνανε? Πού είναι τα παιδάκια τους?
22: Δεν ξέρω, εγώ δεν είχα μαζί μου κινητό.
0: Τι λες, σοβαρά, εντυπωσιακό. Δεν είχες μαζί σου κινητό?
22: Όχι, δεν έχω.
0: Έχει μαζί τη μάνα της. Α, γι' αυτό. Να, έχεις μαζί τη μάνα. Πήγατε με συνοδεία, δεν το...
7: Ήρθαν
0: και κάποιοι.
7: Ήρθαν και κάποιοι. Ήρθαν και κάποιοι. Ναι. Μείνανε αλλού, δεν έκανα.
0: Τι σου έκανε εντύπωση περισσότερο από το αγωνιστικό σκέλος και όχι την πόλη?
22: Μ' άρεσε πολύ λίγο... Ήταν αγχωτικό και όμως λίγο πριν τον αγώνα που κάναμε προθέρμανση, μ' άρεσε πολύ, που περιμέναμε να χορέψουμε.
0: Άμα μία κάνει λάθος, πάντα είχα αυτή την... και εκεί, δηλαδή, το έχετε σκεφτεί, ας πούμε τώρα, λέω εγώ, έτσι, επειδή κρίνεστε στην ομοιογένεια, στο συντονισμό, άμα κάτι δεν έβγαινε σωστό από μία κοπελίτσα, ξέρω εγώ, πώς την αντιμετωπίζατε? Και χάλαγε το σύνολο, χάλαγε εισαγωγικά.
22: Εντάξει, δεν θα τη λέγαμε και τίποτα.
0: Άμα ήσουν εσύ αυτή η κοπελίτσα και έκανες λάθος.
22: Θα φοβόμαι με μαλώσουνε.
0: Α, θα φοβόσουν να μην σε μαλώσουνε. Μάλιστα. Πονήρη ερώτηση ήταν αυτή. Για πάμε στις επόμενες.
7: Νομίζω ότι τελειώσαμε. Ήταν τελευταία τριάδα.
0: Α, ήταν τελευταία τριάδα. Ωραία.
7: Και να κάποια κορίτσια. Είναι σχεδόν 10 αυτά που λείπουν.
2: Α, πήγατε αρκετά.
0: Πόσα άτομα είσαι αυτά.
2: 25 κορίτσια.
0: 25 άτομα. Πάντα με προβλημάτιζε και αυτό το κόστος το ψυχικό στις ομαδικές προσπάθειες, γι' αυτό το ρώτησα εγώ, όταν κάνεις ένα λάθος και μετά αυτό το λάθος συμπαρασύρει το αποτέλεσμα μιας ομάδας, τι γίνεται από αυτόν που έκανε το λάθος και στα άλλα τα παιδιά που η δική τους προσπάθεια κρίνεται από το λάθος ενός παιδιού και στο ίδιο το παιδί πώς αντιμετωπίζετε. Αλλά φαντάζομαι ότι επειδή είστε όλοι παρέα και επειδή αυτό που κάνετε το κάνετε για να περάσετε καλά, αυτά δεν έχουν μεγάλη σημασία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή πάτε εκεί, το ευχαριστιέστε και ό,τι γίνει. Γιατί στην πορεία τώρα έτυχε και πήγε όλο αυτό σούπερ και βγάλατε όλα όσα δεν είχατε βγάλει και μπορεί στην πορεία να γίνει ένα λάθος. Εσείς κρατάτε το συνέστημα από αυτό, ότι περάσαμε ωραία και δεν έχει σημασία τελικά τι θα πάρουμε και ποιο είναι το αποτέλεσμα, αρκεί που ήμασταν όλοι μαζί και σαν μια εμπειρία. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει, και ειδικά στον αθλητισμό για όλους, αυτό είναι το συνέστημα που πρέπει να κρατάμε. Θέλετε λίγο να μου πείτε, μια και μπούρτατε εδώ, να μου πείτε και τι θα έχουμε με το φεστιβάλ τώρα στην πορεία.
7: Με το φεστιβάλ...
0: Καθίστε καλέ, να μην είστε έτσι τιμωρία.
7: Με το φεστιβάλ ήδη βγάλαμε μια πρώτη ανακοίνωση ότι έχουμε φτάσει στους 600 συμμετέχοντες. Μάλλον φάνηκε ότι βιαστήκαμε, γιατί έχει ανέβει ο αριθμός. Μέχρι και την Δευτέρα που κλείνουν οι δηλώσεις, ήδη έχουν γίνει παραπάνω εγγραφές. Ο διεθνής του χαρακτήρας ήδη φαίνεται ότι θα αποτυπωθεί, γιατί έχουμε 3 ομάδες από Πολωνία, έχουμε Πορτογαλία, Ιταλία. Έχουμε Ιταλία, έχουμε Βουλγαρία, έχουμε πολύ εξωτερικό, και από Ελλάδα θα μας έρθουν από την Ξάνθη, την Αθήνα, τη Ζάκυνθο, πολλές ομάδες από την Αθήνα, από τη Ζάκυνθο, από την Ξάνθη, ναι, τα είπα νομίζω όλα, αλλά είναι πολλές ομάδες του Λεκανοπεδίου που θα έρθουν φέτος.
2: Οπότε σε σχέση με πέρυσι, μεγάλες ομάδες.
7: Μεγαλύτερη συμμετοχή, ναι.
0: Ωραία.
7: Μεγαλύτερη συμμετοχή, ναι.
0: Άρα είμαστε η Πατμόν. Και πότε γίνεται, για να το πούμε στον κόσμο?
7: Οπότε είναι 25 με 28 Ιουνίου. 25 είναι η παρέλαση και η τελετή έναρξης. 26 είμαστε στο Λιξούρι. 27 είμαστε στον Καραβόμηλο φέτος, δεν θα είμαστε στη Σάμη, θα είμαστε στον Καραβόμηλο φέτος, αλλαγή.
2: Εκεί στην πλατεία δεν θα γίνει?
7: Όχι, θα είμαστε στο γήπεδο.
2: Α, στο γήπεδο.
7: Στο γήπεδο, στον Καραβόμηλο.
0: Στο γήπεδο, ωραίο.
7: Ναι, θα είμαστε δίπλα στη θάλασσα πάλι. Και την Κυριακή το πρωί θα κάνουμε το beach party. Αυτή τη φορά θα είμαστε στη Μεγάλη Άμμο στο αεροδρόμιο.
0: Α, πολύ ωραία είναι εκεί.
7: Έχουμε αλλαγές.
0: Ναι, ωραία είναι εκεί.
7: Και την Κυριακή θα είναι στις 7.30 ώρα μεγάλη κεντρική εκδήλωση.
0: Στο γήπεδο. Ωραία.
7: Στο γήπεδο.
0: Και αθλητικά το κορίτσι μας πώς πάει?
1: Καλά φαίνεται. Εντάξει, τώρα έχει τελειώσει με τις αθλητικές υποχρεώσεις της. Και συνεχίζει βέβαια τις προπονήσεις, κάνει μια συντήρηση. Θα συμμετέχει και αυτή κανονικά στο φεστιβάλ.
0: Και πάμε για το χρόνο. Ναι, ναι. Είδαμε.
7: Αύριο έχουμε πρώτη φορά συμμετοχή, τα παγκοαρχιδάκια μας.
1: Ναι, αύριο φεύγουν από την Κεφαλονιά. Ναι, το Σάββατο αγωνίζονται. Έχουμε μια μικρή κατηγορία που είναι το αγωνιστικό οι παγκοαρχιδές. Και αγωνίζονται το Σάββατο στην Πάτρα.
7: Τέσσερα κοριτσάκια καινούρια. Πρώτης χρονιάς. Αθλήτριες ρυθμικής.
0: Καλή σας επιτυχία.
1: Ναι, ναι. Ναι.
7: Και φεύγουν αύριο και αγωνίζονται το Σάββατο.
0: Ωραία. Yeah. Λοιπόν, παιδιά, καλή επιτυχία. Εύχομαι και σε άλλα ταξίδια.
7: Έχουμε
1: ναι.
0: Άντε, μα είναι ένα θα λέμε τώρα εδώ πέρα. Το...
1: Άλλος αγώνας, ευρωπαϊκός αυτός, στην Ιταλία.
0: Α,
1: τον Ιούλιο. Το είναι νούμερο. Το μεγάλο τμήμα της Μποζένας, της κυρίας Μποζένας.
7: Στο Eurogym.
1: Ναι, στο Eurogym συμμετέχουν 138 ομάδες από όλη την Ευρώπη. Και θα λάβουμε μέρος σε αυτό.
0: Πρώτατα. Είδατε, απλά το τσιγκέλισα στα φωτάζω όμως. Ένα-ένα. Εγώ θεωρώ πάντως ότι αυτό που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι τα συναισθήματα που κερδίζουν τα παιδιά. Και αυτό θα πρέπει να ακούγεται και να βγαίνει παραέξω. Ειλικρινά σας μιλάω, όταν φιλοξενώ παιδιά που έχουν να κάνουν με αθλητισμό, εντυπωσιάζομαι από το ήθος τους καταρχήν, από τον τρόπο που εκφράζονται, από την ομαδικότητα και τη συνεργασία που έχουν και από εκείνα τα συναισθήματα που μπορούν να νιώσουν, τα οποία είναι σπάνια. Λοιπόν, γι' αυτό και είναι μεγάλη μου χαρά να έρχεστε στο ραδιόφωνο συχνότερα για να σας ακούνε παρά έξω και να εμπλουτίζετε η κοινότητα η αθλητική με νέο κόσμο. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και η κυρία Μποζένα θα έχει χαμόγελο από εδώ μέχρι εκεί.
3: Ήταν μια μεγάλη αγκαλιά.
0: Και στην Πολωνία και όλα εκεί. Γράψατε ιστορία. Λοιπόν, να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ιόνια Γκάλαξη. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ιόνια Γκάλαξη. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ. Disco.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στο κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στη βροχή σου αγάπη στέκομαι,

σακάκια, καμένα λαπάκια, με γραφίτι βάφου το τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στην τροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου με φως. Στην τροχή σου μόνος βρέχομαι και τα σπάει ο ουρανός. Λείπει πάλι ο Θεός και έχει μην ενοχλείται, έξω στην πόρτα του

κι έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ionian Galaxy στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

γλίτισα καρδιά μου. Άλλη αγάπησε και κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση,

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Ίσως κάρτο

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή, 9 με 12 το βράδυ, μία παρέα, μία συχνότητα, σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή, 9 με 12 το βράδυ, στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.
1: Ανάψαν φώτα στο λιμάνι. Σε λίγο θα έρθει η καταιγίδα.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.